0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Αλαντίν είχε ένα ξάδερφο που του γιατρεύε τις πληγές.
2: Ναι.
1: Για να σας δω,
2: πώς
1: θα τον βρει κανείς.
2: Πώς τον λέγανε?
3: Δεν κατάλαβα.
4: Το ξάδερφο του Αλαντίν που γιατρεύει τις πληγές. Πώς τον λέγανε?
3: Α, ξέρω εγώ.
4: Πενταντίν.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Shock FM 100, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα βράδυ που λέτε ένας λοχαγός των Λοκατζίδων κάνει έφοδο στο φυλάκιο και δεν βρίσκει μέσα κανέναν. Παίρνει λοιπόν την κατηφόρα προς το κοντινό χωριό να δει τι γίνεται. Πάει προς το καφενείο και το βλέπει ανοιχτό. Μπαίνει μέσα και τι βλέπει.
2: Τι βλέπει?
1: Τους στρατιώτες όλους με πολιτικά να είναι αραχτοί, να φουμάρουν, να παίζουν χαρτιά και οι άλλοι να παίζουν τάβλη. Και αρχίζει και βάζει τις φωνές. Σηκωθείτε όλοι πάνω! Σουζά όλοι και κάθονται όλοι στη σειρά. Πάει στον πρώτο, τον τζακώνει από τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει αυτός. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής», λέει ο τέτοιος. Τέλεια. Πάει στο δεύτερο, του πιάνει τα χαμνά και του λέει: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τρίτο, μία από τα ίδια: «Πονάς ρε?» «Όχι», λέει. «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τέταρτο, πάει στον πέμπτο: «Πονάς ρε?» «Όχι». «Γιατί?» «Γιατί είμαι λοκατζής». Πάει στον τελευταίο και του λέει: «Πονάς ρε?» Τον κρατάει από τα καλαμαλίκια. «Πονάς ρε?» «Ναι!» «Γιατί?» «Γιατί είμαι ο καφετζής».
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.
3: Όσο

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέμ 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Βάλε το

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκι μου?
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Και ναι, χορεύω και λίγο στο αυτοκίνητο.
2: Shock FM 104,8.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
2: Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένας: αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου, μωρέ, μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου του ροντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργητσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ε, ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
2: Έλα μωρί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα
1: σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όντως.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8. Σοκαφέ 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να...

0: Yeah, we about to get started.
1: Here we go.
2: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε τώρα.
4: Είμαστε ζωντανά.

0: καλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
7: Ναι.
6: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι.

0: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
1: Φέτα! Κου!
0: Κουροτυρόπιτα!
1: Κουφέτα, τέλο!
2: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
0: Ελένη, σε έχει?
1: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
1: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό.
1: Δεν τη ξέρει την Ελένη.
0: Όχι.
3: Σο καφέ morning show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
1: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
4: Εσύ είναι.
1: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
5: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο.
1: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
4: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
1: Σοβαρά,
2: πώ δεν σα έχουν κόψει ακόμα.
0: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
1: Ναι.
0: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε σε έπλαθε.
1: Το κάνει αυτό.
0: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
1: Όλη γειτονιά.
0: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρεί, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα. Εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω.
3: Γιώργος και Μαρία.
1: 104,8 ευρώ με τρίτα είναι ειδικά σας.
3: Γιώργος και Μαρία.
0: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
3: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας.
1: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει.
0: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Είναι Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, αυτός είναι ο άνθρωπος, παιδιά, που κοιμήθηκε ωραίες ώρες εχθές το βράδυ.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες?
1: 2.30.
0: Εγώ κοιμήθηκα περίπου στις 2 και να πω την αλήθεια.
1: Θέλω να φύγω να ξαναπάω στο κρεβάτι μου.
0: Εγώ νομίζω κοιμήθηκα γύρω στις 2.30. Σηκώθηκα κάτι στις 4.30.
1: Εντάξει, Βρικόλακα, το έχουμε πει. Εντάξει, δεν κοιμάσαι. Εμείς που κοιμάμαστε όμως, γιατί αυτό.
0: Τι θες, μην πήγαινε στη Λιόλιου. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν μπορούσε το Κατερινάκι μας.
0: Και πας και γκρινιάζεις και εμείς τα ακούμε.
1: Ω, παιδιά, και είναι ακόμα Τρίτη. Να το κάνουμε ότι είναι Παρασκευή στα ψέματα.
0: Ωραία, άντε, τα λέμε αύριο. Τα λέμε Δευτέρα.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Άμα δεν αντέχεις, μην πηγαίνεις.
1: Δεν αντέχω.
0: Μην πηγαίνεις.
1: Αλλά είναι νωρίς. Δεν ξέρω γιατί καταλήγουμε να γυρνάμε.
0: Γιατί έτσι είναι όταν βγαίνεις να ξενυχτήσεις. Έτσι είναι. Εδώ καθώς είσαι σπίτι και ξενυχτάς. Δεν θα βγεις και θα ξενυχτήσεις λίγο παραπάνω.
1: Συγγνώμη. 7 η ώρα ήταν το meeting. Ξεκινήσαμε 10 παρα 10. Γιατί?
0: Γιατί έτσι πάνε αυτά.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν το θυμάσαι από πέρσι, πουλάκι μου.
1: Τι?
0: Που είχαμε πάει και ήταν πάλι νωρίς.
1: Ναι.
0: Και φύγαμε καλές μία και.
1: Ναι, λάθος. Δεν θέλω να το θυμάμαι.
0: Τι νομίζεις ότι επειδή σου λένε συγκέντρωση για την απονομή δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου, 7.
1: Ναι.
0: 7 συγκέντρωση.
1: Μας είπανε ότι μπορούμε να φτάσουμε 8 και 4, γιατί 7 με 8 γεμίζει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: 10, γιατί 10 παρά 10 παιδιά.
0: Γιατί δεν είχαν έρθει όλες οι φίρμες για να ξεκινήσει την απονομή.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εκεί στις κάμερες καθόντουσαν όλοι 15.000 ώρες.
0: Ναι, έχουμε και τις κάμερες που πρέπει να φαντώσουν μια δήλωση όλοι και θα φάνε άλλη μια ώρα. Περίμενε, ρε πουλάκι μου, και εσύ πού πας.
1: Πλήθος κόσμου εχθές.
0: Πέρασε ωραία.
1: Καλά, ήταν, είχε ωραία. Ένα πράγμα, παιδιά, έχει ωραίο η Κατερίνα Λιόλιου όταν κάνει πλέον την έννοια
0: σου.
1: Όχι, αλκοόλ.
0: Καλά, σε μαγαζί είναι.
1: Έχει ωραία αλκοόλ που, παιδιά, τα είχε δώσει. Είχε open bar και είχε δώσει σε κάθε ένα από τα κοκτέιλ που είχαν φτιάξει όνομα από τα τραγούδια της. Ήταν το ένα το DNA, ήταν το άλλο το νοικιάστη και το άλλο δεν θυμάμαι ποιο ήταν το.
0: Το λογαριασμό μου είναι εκεί, μα.
1: Είχε όμως και καναπεδάκι, ερχόντουσαν οι σερβιτόροι, παιδιά. Θέλετε?
0: Ένα καναπέ.
1: Ένα καναπεδάκι.
0: Ένα τριθέσιο με γωνία δεν ήθελα, παρακαλώ.
1: Δεν φάγαμε τίποτα χθες με τη Βασιλική, μόνο ήπιαμε, ήταν ωραία.
0: Τότε γιατί γκρινιάζεις?
1: Γιατί νιστάζω, ρε, δυσκολεύομαι. Πώς να σου το πω, γιατί κρίνεις?
0: Γιατί όταν περνάς ωραία το βράδυ.
1: Λέει,
0: δεν χρειάζεται γκρίνια το πρωί.
1: Ρε, μην είσαι τέτοιος. Μετά πήγαμε και για παϊδάκια.
0: Ρε, δεν με χαίζετε, λέω εγώ. Άιντε, γκρινιάζετε. Ρε, κουράστηκα. Με έχουν βάλει υποχρεώσεις. Πες μέχρι τις 2 έτρωγα παϊδάκια να τελειώνουμε. Έμα δηλαδή. Καλημέρα, ρε παιδιά. Τρίτη σήμερα, Friends Day, ή αλλιώς η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Ή βγαίνεις με φιλαράκι, ή το παίρνεις και πάτε παρέα στη δουλειά σήμερα, γιατί σέρνεσαι από ό,τι κατάλαβα.
1: Πολύ θα ήθελα σήμερα και τι δεν θα έδινα, παιδιά, να μου λέγε και κάποιος. Θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα έδινα 2 χιλιάρικα.
0: 2 χιλιάρικα. Ωραία, σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δώσε 2 χιλιάρικα.
1: Δεν το είπα έτσι.
0: Όχι, θα σε αφήσω να φύγεις 2 μέρες, έλα.
1: 2 μέρες.
0: Ναι, δώσ' μου 2 χιλιάρικα και θα γυρίσεις σε 2 μέρες.
1: Παρασκευή θα γυρίσω. Δεν θέλω. Να γυρίσω Δευτέρα.
0: Ωραία, γιατί? Δευτέρα. Δώσ' μου 2.500 και γυρνάς Δευτέρα. Έλα, πάμε, έλα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Τώρα δεν το πες.
1: Δεν δίνω δεσμίδες εγώ.
0: Τώρα εσύ το πρότεινες.
1: Ναι, όχι,
0: όχι. Ωραία, 1.500 έρχεσαι Δευτέρα. Έλα.
1: Αλήθεια το λέει.
0: Έλα, 1.500 που γυρνάς Δευτέρα, έλα.
1: Άντε γεια ρε παιδιά.
0: Άντε παιδιά. Θα έχουμε υγεία και θα πληρωθούμε. Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Πα, τι φωνάζει καλέ αυτό το παιδί.
0: Πα, η γριά, δεν μπορεί.
1: Όλα τα ακούω επί 10 σήμερα.
0: Μιλάει και σαν γριά. Πω, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα, ρε παιδιά.
1: Πώς μιλάει.
0: Πήραμε 1,5 χιλιαρικάκι. Υποθετικά, γιατί έπαθε, άλλαξε 10 χρώματα όταν το πρότεινε.
1: Αν το παίρνει, δεν θα ήμουν εδώ πέρα, θα κοιμόμουν τώρα.
0: Άλλο θέλω να πω, ότι μόνοι σου το πρότεινε, μόνοι σου σου κοπήκαν τα πόδια να δώσει χρήματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί,
0: το πάμε εμείς.
1: Ναι, γιατί εσύ πα να μου κάνει κάτι. Μπινιά,
0: σου έκανα και σκόντο.
1: Μπινιά, και θα έρθει κάποιο τώρα ιδιοκτήτη, α πούμε, του σταθμού και θα πει: πού είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και θα πει: εσύ τη είπα ότι είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Πιστεύει ποιο θα απολυθεί, εγώ που σε πίστεψα ή εσύ που μου πήρε τα λεφτά.
0: Κανένα.
1: Κανένας, ε!
0: Κανένας!
1: Εντάξει! Φέρτε τη μισή δεσμίδα να του τη δώσω!
0: Έλα, άντε, άντε! Παιδιά, θα δώσουμε δώρα σήμερα λεφτά! Έλα!
1: Κάτσε, ρε! Πώς σου πάει η καρδιά να πάρεις τα λεφτά μου!
0: Ποιοι, σε 3 δευτερόλεπτα! Συγγνώμη, ρε παιδιά!
1: Ωραία,
0: σας λέει ο συνάδελφός σας, σου δίνω 1,5 χιλιάρικο! Και ήτανε 2,5 και τα κάναμε σκόντο στο 1,5 χιλιάρικο! Για να του πείτε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και να γυρίσει Δευτέρα! Το παίρνατε ή δεν το παίρνατε! Έτσι από περιέργεια πήγα!
1: Δεν έχω συναντήσει να έχει ο συνάδελφός μου τόση δύναμη και να μου πει.
0: Όχι για να στο λέω, εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις!
1: Αλλά μετά δεν θέλω να κάνω όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχω μέσα στην ημέρα!
0: Τίποτα, πουλάκι μου, εξαφανίσου, φύγε! Φύγε!
1: Ποιος θα πάει στα meeting που έχω να πάω.
0: Αυτό είναι δικά σου meeting, εμένα τι μοιάζει.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Συγγνώμη, τις δικές σου υποχρεώσεις δεν θα ασχοληθεί η δουλειά. Θα ασχολήσου εσύ.
1: Αν πας τα δώσω τα λεφτά, θα πας να κάνεις και τα meeting μου.
0: Τι meeting έχεις.
1: Έχουμε τον εκδοτικό οίκο.
0: Θα πάω.
1: Για το δεύτερο
0: βιβλίο. Άλλο 1,5 χιλιάρικο.
1: Τι
0: υπόλοιπο υποχρεώσει. 1,5 χιλιάρικο είναι για τις υποχρεώσεις του σταθμού. Αν θες άλλο για τις υποχρεώσεις τις δικές σου, να πάω να βάλω extension, να πάω να βουλιάσω μαλλί και να μιλήσω με τον Νίκο.
1: Με τον Νίκο.
0: Με τον Νίκο. Θέλω άλλο 1,5 χιλιάρικάκι. Μην τα θες και όλα δικά σου.
1: Μα δεν μπορώ και εσύ, είσαι πανάκριβος, Χριστιανέ μου. Δεν θα μου μείνει τίποτα.
0: Εσύ κάνεις τέτοια πρόταση. Εσύ είπες 2 και εγώ στο έκανα 1,5.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, πείτε μου τώρα.
1: Μια ανώτερη δύναμη το έκανα.
0: Πείτε μου μια ανώτερη δύναμη. Έρχεται και λέει ο συνάδελφός σου, σου δίνω 1,5 χιλιάρικο, φεύγω μέχρι τη Δευτέρα. Του το δίνατε, το παίρνατε. Ναι ή όχι. 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber.
1: Εγώ από σένα το έπαιρνα. Σε σένα δεν το δίνω όμως.
0: Άρα μπορώ να φύγω κι εγώ και να έρθω τη Δευτέρα.
1: Θα μου δώσει 1,5.
0: Ναι, ρε.
1: Θα κάνω όμως ό,τι κάνεις, εντάξει.
0: Ναι, απλά θα δίνουμε λίγα-λίγα κάθε τέλος του μήνα.
1: Όχι, ρε φίλε. Ρε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στη Λίτσα, στην Αναστασία, τη Μιράντα και τον Αντρέα. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Καλημέρες τα μηνύματά σας. Χρόνια πολλά θα έλεγα τώρα. Ναι, όχι, σκέφτηκα χρόνια πολλά. Γιατί ποιος γιορτάζει σήμερα? Κάποιος γιορτάζει, μάλλον.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Εμένα ρωτάσεις. Εσύ λες τις γιορτές. Α, σήμερα έχουμε καεί. Τι ήπιες εχθές?
1: Τι ήπια?
0: Καλημέρα, παιδιά. 6, 9, 7, 800 και 148. Τα μηνύματά στο Viber και τις δικές σου καλημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γιατί?
0: Μόνη τη γελάει. Έλες, ήταν τι ήπια χθες.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Show Cafe Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Show Cafe 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.

0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Γιώργος και Μαρία.

0: το βράδυ το λίγνισμα.
1: Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας γελάμε. Τι γιορτάζουν σήμερα?
2: Χρόνια πολλά να πούμε στον Ροδίον, Ροδάνθη, Ροζάνθη, Ορέστης, Διομήδης και Ανανίας.
1: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζεις, αλλά και σε ένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Γιατί έχεις γενέθλια μαζί με τον Μάικλ Φόξ.
2: Ναι.
1: Τον ηθοποιό, ο οποίος έπαιζε στην Επιστροφή στο Μέλλον, το θυμάσαι? Που έπαιρνε το αμάξι και γύρναγε πίσω στο παρελθόν και πήγαινε στο μέλλον.
2: Είναι η βλακία ταινία αυτή που κάνανε πράγματα που πηγαίνανε στο μέλλον και ξαναγυρνούσανε.
1: Ή στο παρελθόν, ανάλογα τις φάσεις.

0: Έχει γενέθλια μαζί με τον Μαρθαίο Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Τζόνι Ντεπ.
1: Επιτέλους, ένα που τον ξέρω.
0: Τον Άνθιμο Ανανιάδη.
1: Ναι.
0: Ωραία, αλλά και την Αλέκτρα Μπλου.
1: Μάλιστα.
0: Ηθοποιός, μεγάλη ηθοποιός. Έχει παίξει ταινιάρες.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Έχει δει κάποια δικιά τη.
0: Όλες.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει και τριλογία.
1: Για πες.
0: Τι?
1: Την τριλογία τη.
0: Α, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, αλλά τα έχω δει όλα. Είχε να κάνει με το Βαρκάρι, με το παλαμάρι του Βαρκάρι, νομίζω είχε.
1: Κατάλαβα. Επίπεδο, όπως πάντα.
0: Ναι, ρε, εσύ τώρα είσαι καλά, δεν θα δούμε τέτοιες ταινίες, να μαθαίνουμε κι εμείς. Σαν σήμερα το 1900 ιδρύεται η Λάτσιο, η παλαιότερη ομάδα ποδοσφαίρου στην Ρώμη. Σαν σήμερα το 1979, εσύ δεν το θυμάσαι βέβαια, ήσουν να γέννητη ακόμα ιδέα στο μυαλό των γονιών σου. Η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώμα πλέον. Από ασπρόμαυρη γίνεται εγχρωμή. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αρχείων. Γράφτα όλα στα αρχεία σου ή φτιάξε τα αρχεία σου, αρχειοθέτησε τα αρχεία σου. Γενικά, ναι, κάνε κάτι με τα αρχεία σου. Εθνική μέρα χωρίς συγγνώμες. Δεν ζητάμε συγγνώμη για κανένα λόγο σήμερα.
1: Αχα.
0: Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Εθνική ημέρα, καλέστε τον γιατρό σας και πείτε τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε, είσαι καλά. Μήπως θες καμιά βοήθεια.
1: Ναι.
0: Εθνική ημέρα, οδηγός Κλάρκ.
1: Πού τις βρίσκει όλες αυτές τις βλακίες?
0: Τι βγάλω το μυαλό μου. Πίτα φράουλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και για να δω. Α, εθνική ημέρα σπινιαρίσματα.
1: Μα τι γίνεται drift αυτό το παιδί.
0: Κάνουμε και
1: παιδί
0: drift
1: μου.
0: Και με λίγο τα λάστιχά μας. Είτε είναι από μηχανάκι, είτε είναι από αυτοκίνητο. Και εθνική ημέρα Donald Duck.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάτε σαν τον Donald σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάς εσύ σαν τον Donald.
1: Με πολύ δυσκολία.
0: Για να κάνε μια δοκιμή.
1: Κατάλαβες τι είπα?
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Για ξανακάνε μια προσπάθεια. Εσύ κατάλαβες τι είπε? Όχι, ούτε.
1: Ποιος κατάλαβε τι είπα?
0: Το ίδιο είπες και τις δύο φορές.
1: Ναι. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Ποιος καταλαβαίνει τι λέω?
0: Για πες το άλλη μία. Μάλιστα. Ο Ντόναλντ μίλαγε καλύτερα, καταλάβαινε τι
1: λέγεις. Καλά, προφανώς μίλησε καλύτερα, είπα προσπαθώ να την μιλήσω.
0: Μάλιστα, άμα καταλάβετε τι είπε η Μαρία, σας παρακαλώ να μηνυματάξει το Viber. Κακακάρωσε ο Ντόναλντ.
1: Αυτό είναι δαιμονισμένος
0: Ντόναλντ. Ενώ δικός τι είναι?
1: Προσπαθεί να κάνει δουλίτσα.
0: Δουλίτσα, μάλιστα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Άμα καταλάβατε τι είπε η Μαρία σαν Ντόναλντ, βοηθήστε
1: μας. Να το κάνω άλλη μια φορά, ξέρω ότι το ζητάτε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πνίγηκε. Κάτι πάθε, μπήκε στο φούρνο. Τι, δεν ξέρω, πάτε
1: απ' εκείνο. Τρεις λέξεις λέω. Τρεις λέξεις λέω.
0: Για ξαναπέστε μία ακόμα. Μάλιστα, 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: ρε παιδί μου.
1: Σε αυτή την εκπομπή προωθούμε και.
0: Γιατί AI ο φίλος ο GK.
2: Δυο αλλάξιες ρούχα τα καλύτερα που είχαμε.
1: Μια
2: σαγιονάρα, ρωμά και κιθάρα.
0: Δίχαλο σαγιονάρα. Έλα, ωραίο είναι, εμένα μου αρέσει. Γιατί, τι κακό έκανε, τι δεν σ' αρέσει. Γυρίζει η Ελλάδα ρε παιδί μου. Δίχαλο σαγιονάρα και γυρνά στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα στείλω ένα φίλι στο Γιώργο από τον Πειραιά, ναι, που το ετοίμασε αυτό το τραγούδι.
0: Γεια σου Γιώργαρα μου, καλημέρα.
1: Και θα στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί έχουμε δουλέψει και οι δύο σε τράπεζα. Οπότε μέχρι εκεί είμαστε στα ίδια, ταιριάζουμε.
0: Α, και δεν δουλεύει και στη τράπεζα,
1: ναι.
0: Πότε δουλεύει σε τράπεζα,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα τη δουλειά μου. Ξεκίνησα να δουλεύω σε τράπεζα.
0: Για πε.
1: Δύο χρόνια.
0: Μέτραγε money, money, money.
1: Όχι, όχι, ήμουν στις επιταγές.
0: Α, εντάξει.
1: Μετρούσα επιταγές. Πού! Επιταγούλα.
0: Επειδή έβλεπα πάντα στου ταμείε, ρε παιδί μου, με τα χρήματα που διαχειριζόντουσαν, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να μην θε να τα πάρει σπίτι σου.
1: Όχι, πρέπει να είσαι πολύ ηθικό. Σωστό να σκέφτεσαι. Είχαμε δύο ταμείες εκεί.
0: Μου, δεν
1: τους αλλάζανε με τίποτα. Παίζει ακόμα να είναι εκεί αυτή η ταμεία.
0: Αυτό λέω. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ταμείας, να διαχειρίζεις τόσα χρήματα και μετά αντί να τα πάρεις για το σπίτι να τα φυλάξεις. Να τα φυλάξεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πρέπει να τα πας στο χρηματοκιβώτιο.
1: Ήμουνα στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο χρόνια.
0: Αχα.
1: Ναι, αμέ.
0: Και γιατί
1: στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου άρεσε.
0: Ήταν να του κλέψω.
1: Όχι, ρε. Δεν μου άρεσε, παιδιά, πολύ δημόσιο. Πολύ δημόσιο, δηλαδή πραγματικά.
0: Με ωράριο, δημόσιο, άδειε, συνέχεια. Όλοι παρακαλάνε.
1: Να είναι καλά και ο διευθυντή που είχαμε, πραγματικά κάθε πρωί 8 παρα 5 με τον ελληνικό του τον καφέ, εφημερίδα.
0: Δημόσιο.
1: Και να σχολιάζει, παιδιά, τα κακό κείμενα τη χώρα. Ήταν μια.
0: Πόσο καιρό έκατσε.
1: 1,5 με 2 χρόνια.
0: Α, έκατσε, εντάξει,
1: ναι,
0: καλά
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήμουν από τα άτομα που θέλουν να τα κρατήσουν, γιατί ήμουν και πολύ έτσι σωστή. Πού στην επιταγούλα, αλλά δεν άντεξα, παιδιά.
0: Και διευθυντά, φτύστε λίγο.
1: Και έφυγα. Ναι, ναι, ναι. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους τους συνεργάτες.
0: Αν περισσεύει τίποτα, θα κάνουμε μια.
1: Θα σου πω ότι όταν εγώ, πριν πολλά χρόνια τώρα ήταν αυτό και δούλευα εκεί στην τράπεζα, θα σου πω. Δεν θα σου το πω βασικά, ας μην μας κυνηγάνε τώρα από την.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Πέρανε πολύ ωραία εφάπαξ.
0: Εντάξει, κακό είναι δηλαδή.
1: Πολλά.
0: Δεν φταίει αυτή. Άλλοι βγάζανε εφάπαξ, αυτοί τα παίρνανε.
1: Ναι, αυτοί τα παίρνανε, ναι, ναι.
0: Καλά
1: ναι.
0: Κάνανε. Για πες ένα ποσό εφάπαξ.
1: Τώρα ήταν πολλά.
0: Καλά δεν είπε, δεν θα πούμε ποιο θα πει.
1: Εξαψήφιο ήταν, εξαψήφιο.
0: Εξαψήφιο. Και έφυγε από αυτή τη δουλειά.
1: Έφυγα από αυτή τη δουλειά για να έρθω να δουλέψω με τον Γιώργο Καρτελιά.
0: Τώρα θα πάρει τριψήφιο.
1: Γιώργο! Πας καλά, Χριστιανούλη μου.
0: Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι και να κερδίσουμε ένα δεκαδόρα μέσα από το Show Cafe Morning Show 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-104-8. Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι τάπε. Αλλά πόσες φορές τα είπε για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. 2-10-300-104-8. Παίρνει τηλεφωνάκι και μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι. Το ατύχημα το είδατε του Σάκη Ρουβά με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Τι έπαθε.
0: Α, χαμός έχει γίνει.
1: Γράφει. Καλά, η Νατάσα.
0: Είδαμε βρακάκι.
1: Τουθσάκι.
0: Εδώ σε θέλω, του Σάκη ή από τον Νατασάκη.
1: Όχι, μην πει, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Όχι, διαβάζει τίτλο. Σάκης Ντρουβάς, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Είδαμε βρακάκι. Και λες τώρα ποιο βρακάκι είδαμε.
1: Όχι, θα σκεφτώ τι βλακία site είναι αυτό.
0: Κανονικό site με νέα είναι.
1: Ωραία.
0: Το βαριέμαι.
1: Έλα, για πες τι έγινε με αυτό.
0: Ατύχημα, μωρέ. Σήκωσε ο Ρουβάς τη Νατάσα στην πίστα.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που σκύβει να τη σηκώσει, κάνει κρακ το παντελόνι από πίσω.
1: Έλα, καλέ, μην είσαι fake news.
0: Όχι, πουλάκι.
1: Με ενοχλούν πολύ τα fake news. Γιατί τα πιστεύω, όχι τίποτα άλλο.
0: Τι τα πιστεύει, ρε πουλάκι. Εδώ το υπάρχει σχετικό βίντεο.
1: Θέλει το μποξεράκι. Τι χρώμα φοράει.
0: Άσπρο βρακάκι.
1: Άσπρο.
0: Ναι.
1: Εδώ μου αρέσει.
0: Γιατί.
1: Πολύ αντισεξουαλ το άσπρο βρακί.
0: Γιατί, τι χρώμα θες να φοράει.
1: Τι χρώμα θέλω να φοράει. Γενικά μαύρο, ρε παιδί μου, αντρικό, ωραίο.
0: Δεν κάνει καλό το μαύρο.
1: Γιατί?
0: Βοηθάει στην, να μεγαλώνουν οι μύκητες. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, μου το έχει πει ο δερματολόγος. Δεν πρέπει, λέει, οι άντρες να φοράμε. Μας αρέσει το μαύρο, ωραίο το μαύρο, αλλά λέει συχνά.
1: Ναι, και τι θέλει να φοράτε. Με τον Ντάζ, με τον Σπάιντερμαν.
0: Συρρυκνώνει και τα γεννητικά όργανα. Αλήθεια.
1: Α, τώρα που μιλάμε για βρακιά, τι μου ήρθε φλασιά.
0: Τι σου ήρθε.
1: Μια ερώτηση...
0: Να μην βάλουμε.
1: Όχι, μια ερώτηση που διάβαζα τις προάλλες και λέω, ρε παιδί μου, τελικά τι ισχύει. Θα σας βάλω μια συνθήκη στο μυαλό σας και θέλω να μου στείλετε τον τρόπο που σκέφτεστε και τι κάνετε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είμαστε τουαλέτα, εντάξει, έχεις πάει τουαλέτα. Έχεις κάνει το κακάκι σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώς σκουπίζεσαι, καθιστός ή όρθιος.
0: Με χαρτί.
1: Ναι, και εγώ λέω με φύλλο σικής. Αλλά πώς σκουπίζεστε όταν τελειώνετε την ανάγκη σας από το χοντρούλι σας. Όρθιοι και σκουπίζεστε ή καθιστοί και σκουπίζεστε.
0: Παίζει ρόλο.
1: Οι απόψεις διήστανται.
0: Α, εσύ πώς σκουπίζεσαι.
1: Καθιστή.
0: Θα έπρεπε όρθιοι.
1: Δεν υπάρχει το πρέπει, αλλά θεωρώ ότι το φυσιολογικό είναι να είσαι καθιστός και να σκουπίζεσαι.
0: Νομίζω καθιστός.
1: Μπράβο.
0: Και άμα σε τρώει λίγο ακόμα το κολαρίνο σου και όρθιος.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ρε παιδί μου, άμα νιώθεις ότι δεν έχεις καθαριστεί καλά, σηκώνεις και όρθιος. Τραβάς το ένα κολομέρι και
1: βοηθάς. Ήου, Γιώργο.
0: Ενώ εσύ που μας έφερες, σκεφτείτε μια συνθήκη, χαίζεται.
1: Αφού με ρωτούσανε τις προάλλες και δεν ξέραμε να πούμε ποιο είναι το σωστό, αλλά εγώ επιμένω ότι το σωστός τρόπος να σκουπίζεσαι
0: είναι αυτό που δεν φεύγει σχισμένος. Ο σωστός τρόπος είναι να μην φύγεις και είσαι ενωμένος.
1: Συμφωνείς με τον καθιστό τρόπο. Βασιλική, το ήξερα. Τα μηνύματά σας, ναι, ναι.
0: Γιατί έχεις δει κανένα να στείνεται στον τοίχο και να λέει κάτσε να καθαριστώ.
1: Συγγνώμη, καθιστή και από μπροστά, άμα έχεις κάνει τα κακάκια σου, Γιώργο μου, από Πειραιά.
0: Ναι.
1: Από πίσω βάζουμε το χαρτάκι, παιδιά, και σκουπιζόμαστε.
0: Γιατί είπα, εγώ το βάζουμε μπροστά.
1: Όχι, το είπε ο Γιώργος από τον Πειραιά.
0: Ναι, σου λέει μια συνθήκη.
1: Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να σκουπίσεις.
0: Να κάνεις μπάνιο μετά.
1: Τουαλέτα.
0: Να μπει στην ντουζιέρα, να κάνεις ένα ντουζάκι να καθαριστείς.
1: Και άμα είναι στη δουλειά.
0: Δεν έχουμε ντουζιέρα.
1: Άρα. Ήμαρτον, Χριστέ μου, ήμαρτον. Λίγο τα μηνύματά σας. Πώς σκουπίζεστε όταν είστε το πρωί,
0: και τέλεια ερώτηση. Τι τέλεια.
1: 8 παρα 10.
0: Παιδιά, είναι υπέροχη η ερώτηση. Άμα θέλετε να μας πείτε, μπορεί να μας δείξετε κιόλας άμα θέλετε. Όχι γυμνό, να μας δείξουν πώς σου έδειξα εγώ τώρα. Σηκώνεσαι και κάνεις έτσι.
1: Δεν ήθελα να το δω. Μια συζήτηση ήθελα να κάνω. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι θα σου κατεβάσω τα βρακιά για να σκουπιστούμε.
0: Είπα, μου κατέβασα εγώ τα βρακιά.
1: Όχι, εντάξει τώρα.
0: Παναγία μου, απλά δείξε μας ένα βίντεο.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο πάντως που σηκώνονται όρθιοι για να σκουπιστούν και θεωρώ ότι είναι το πιο λάθος το να είσαι όρθιος.
0: Γιατί βοηθάει το όρθιο.
1: Όχι,
0: δεν. Αν είσαι συγκαμμένος, πίστεψε με το όταν είσαι καθιστός δεν βολεύει.
1: Ποιο χριστιανέ μου θέλει να είναι όρθιο και συγκαμμένο για να σκουπιστεί.
0: Όχι, επειδή μου έχει τύχει να έχω συγκαεί. Δεν βόλευε το καθιστό, αυτό είπα ο άνθρωπος. Για να έχει αιμορροίδι, πονάει.
1: Ναι.
0: Τσιούζει το κολαρίνο μας.
1: Έχω τα μηνύματα εδώ, τα κορίτσια ήρθαν στην παρέα. Δήμητρα, πλένεσαι αφού σκουπίσει από πίσω καθιστή με μωρομάντιλα. Να τα κορίτσια.
0: Να πάμε να πάρουμε τις λεκάνες της Ιαπωνίας που βγάλανε αυτές που σου τον πιτσιλάνε.
1: Κάνει ψιφσιφσιφσι.
0: Ψιφσιφσιφσι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μου πετάει νερό, ό,τι να είναι, όποιο να είναι.
0: Τι νερό, τι να τη βρει, θα είναι.
1: Αυτό που σου πετάει δεν έχω. Τώρα ποιο. Σε ποιανού μέρη θα έχει ακουμπήσει αυτό ο σοφισιτήρας.
0: Σε κανενός, αφού από μακριά πάει και το πιτσιλάει.
1: Δεν εμπιστεύομαι εγώ κανέναν. Λοιπόν,
0: δεν μπαίνει μέσα.
1: Καλημέρα στην Ευαγγελία. Οι γυναίκες πρέπει όρθιες από μπροστά προς τα πίσω για λόγους υγιεινής. Όρθιες! Ευαγγελία, όχι όρθια. Είσαι η μοναδική γυναίκα που το είπε το όρθιες.
0: Α, και η Κατερίνα. Εγώ σκουπίζω με όρθια.
1: Παιδιά, να το ψάξουμε λιγάκι αυτό. Γιατί οι γυναίκες σκουπίζεστε όρθιες. Δηλαδή, κάνετε κακάκια και σκουπίζεστε όρθιες. Σηκώνεστε δηλαδή και.
0: Εγώ το έχω κάνει πάντως
1: από μένα. Δεν βοηθάει το το χέρι. Έχω εγώ κοντό χέρι.
0: Για να γιάσικο.
1: Από κα... Έλα, έλα.
0: Από μπρος προς τα πίσω.
1: Όχι, λένε από, από μπροστά προς τα... Α, από μπροστά προς τα πίσω όρθιοι.
0: Ωραία συζήτηση. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show.
1: Μηνυματάκια, ε! Μηνυματάκια θέλετε, βέβαια.
0: Θα θέλαμε να μας δείξετε. 6, 9, 7, 800 και 104,
1: 8. Τι κουλός είναι, ρε. Ποιος θα στείλει βίντεο πως σκουπίζεται από την από το κακάκι.
0: Όχι γυμνός, ρε.
2: Φταίς. Τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, όσο και FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 21 029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά και η Τρίτη δεν απέχει και πολύ τη Δευτέρα. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε τον αγαπημένο μας καφέ να έρθει πολύ γρήγορα στην πόρτα μας. Ένας παγωμένος φρέντο εσπρέσο, ένα φραπεδάκι, έναν ελληνικό που μπορεί να τον κάνεις και εσύ παγωμένο άμα θέλεις, ρε παιδί μου. Ε, έχεις πει παγωμένο ελληνικό?
1: Δεν μου λέει τίποτα, αλλά ελληνικός μαζί με, με γάλα ευαπορέ μέσα και ένα λουκουμάκι με πτυμπέρ. Αχ, Θεέ μου!
0: Ή ελληνικό, παιδιά, από τις λίγες φορές που έχω πει ελληνικό, αν δεν μου πούν το φλιτζάνι.
1: Ναι.
0: Βάζω ευαπορέ που λες και εσύ, συμφωνώ με αυτό, και κονιάκ. Τι ωραίος που ήτανε!
1: Τι κάνει ο Χίκρε, παιδί μου! Κάπου αυτό ο καφές καταλήγει πολύ με αλκοόλ.
0: Το έφτιαχνε ένας φίλος μου και μου λέει, ας φτιάξω εγώ ελληνικό, μου λέει, απάντησε πλάκα.
1: Δεν θα τον κρίνω, γιατί μπορεί να είναι όντως ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Αλλά άμα κρίνω από το γάλα ευαπορέ μέσα στον ελληνικό, άλλο είναι μια ανακάλυψη που δεν την ήξερα. Αλλά γάλα ευαπορέ στο γάλα ευαπορέ, τα 5-6 κιλά και τα παίρνει πολύ εύκολα, ξέρει.
0: Οπότε, άμα θέλει και εσύ το πρωινό σου καφεδάκι να έρθει γρήγορα στην πόρτα σου, αλυμπινήσει καφέ 22-210-6436.
1: Για να κάνουμε τώρα τα δικά σα τα wake up call που έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σα, τι χρειάζεται. Το όνομά του, το τηλέφωνό του στο 697-800-1048. Να κάνουμε ωραίες φαρσούλες, να πούμε ωραία ερωτόλογα, έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με 100% επιτυχία.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα το πώς σκουπιζόμαστε. Από πετσέτες έχουμε, από μορομάντιλα έχουμε, από μπροστά προς τα πίσω, από όρθι και όλα τα σχετικά.
1: Το ήξερα ότι μόνο μαζί σας μπορώ να συζητήσω αυτή την συζήτηση.
0: Ναι, μόνο μαζί σας μπορούσε να πει μια τέτοια απορία.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν ήρθε τόσο πολύ μήνυμα που θα ήθελα από τον αντρικό πληθυσμό. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πώς σκουπίζονται οι άντρες, ήθελα
0: εγώ
1: να
0: θα σου πω με ένα περίεργο. Ξέρω τα κλασικά που ξέρουμε. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη που στείλε φωτογραφίες το κανονικό σκούπισμα ανδρών γυναικών. Αλλά θυμάμαι το θείο μου που έμπαινε ο μισός στην μπανιέρα. Έβαζε τον κολαρίνο στην μπανιέρα και έκανε με τον ντουζ.
1: Α, εξεντυνότανε.
0: Ναι,
1: κάθε φορά που έχει ζέστη.
0: Όχι, όπως ήταν κάτω το παντελόνι. Άπλωνε, τόρλωνε τον κολαρίνο στην μπανιέρα. Έπαιρνε την ντουζιέρα.
1: Και αυτό κάθε φορά. Άραζε
0: τα χτυλάκια προφανώς να φύγουν τα κακάκια, ότι απέμεινε.
1: Έλα ρε Γιώργο!
0: Ενώ έχει κάνει κατ' συζήτηση, δική σου καλύτερη.
1: Εγώ μια ερώτηση έκανα. Δεν σου έβαλα το δάχτυλο μέσα για να μου πεις ότι το βγάζω.
0: Δεν είπα έβαλε μέσα.
1: Μα δεν μπορώ, παιδί μου, αυτό το παιδί.
0: Άλλοι βάζουν πετσέτες, άλλοι λοιπόν, βάζουν μορομάντιλα. Συγγνώμη λίγο. Να κάνω μια ερώτηση. Στην καιρό να το πούμε σε λίγο, παιδιά. Ζέστη θα έχουμε λοιπόν.
1: Προχώρα.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Κρίσεως. Νομίζω ότι οι άντρες θα με καταλάβουν περισσότερο από ότι οι γυναίκες. Όταν κάνετε την ανάγκη σας, κοιτάτε.
1: Τα λέει εμένα, ρε παιδί μου.
0: Όχι, κοιτάτε το χαρτί.
1: Προς το τέλος θα το κοιτάξεις να δεις άμα είναι καθαρό.
0: Ναι,
1: εκεί σταματάς το καθαρό. Και παίρνεις το μωρομάντιλο
0: στα
1: και
0: ολοκληρώνεις. Στα πόσα κοιτάς το χαρτί?
1: Εξαρτάται, τι ένιωθες ότι έβγαζες. Και τι γελάς?
0: Τίποτα, έτσι από περιέργεια.
1: Εσύ το κοιτάς?
0: Δεν είπα. Ναι, εννοείται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από το πρώτο.
1: Από το πρώτο. Χριστέ μου.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνεις την ποσότητα χαρτιού που θα χαλάσεις. Τι ωραία συζήτηση. Καλημέρα, ρε
1: παιδιά. Καρδιά, έχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα. Εγώ έχω πρόβλημα, εσύ.
1: Ποιο εγώ έχω?
0: Εσύ έφερε.
1: Σου είπα εγώ να κοιτάξει το μαυράκι πάνω. Σου είπα
0: εγώ, έφερα εγώ κατ' συζήτηση.
1: Εγώ ρώτησα πώ σκουπίζεστε.
0: Εμείς δεν θα δούμε τι έχει.
1: Όμω ρε Γιώργο, δεν σε μπορώ πια.
0: Τα ζώδια σε λίγο, όλα σε
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, όλα μετά.
0: Τώρα και στήκα.
1: Χάλια θα πάνε ούτως ή άλλως όλα.
0: Ένας πολίτης και τα κακά λεφτά είναι, λένε.
1: Ρε, θα σε χτυπήσω.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Μάνος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το αγαπημένο μας ζώδιο για διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, αν το βρεις βέβαια. Ένα από τα 12 θα πηδήσει η Μαρία. Διπλά εισιτήρια σε περιμένουν, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις στον κινηματογράφο Μάγια. Λοιπόν, από παιδικά, από περιπέτειες, από αισθηματικές κομμεντί, έχουμε τα πάντα για εσένα, ναι. 2-10-300-104-8.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ημέρες, φέρνουν τύχη στις σχέσεις, οικονομικά και κοινωνικές επαφές, ενώ το τετράγωνο Ερμή Κρόνου απαιτεί προσοχή σε καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και απεσιόδοξη σκέψη. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνη ζυγή, εγώκερη και κρυή. Σκόρπιε, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μπορείς να κλείσεις εκκρεμότητες που σε ταλαιπωρούσανε. Σκόρπιε, περνάς μια εβδομάδα η οποία θα είναι εννιάρη. Να του δώσεις σημασία.
1: Για τους άλλους είναι.
2: Δίδυμε. Φίλοι, ομάδες και νέες γνωριμίες φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Μια απρόσμενη ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις. Η μέρα σου και σένα, 1-9. Εγώ και ρε. Οικογενειακά ζητήματα ή θέματα σπιτιού ζητούν την προσοχή σου. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα. Η μέρα σου είναι ένα 6. Κρύε. Η σελήνη στο ζώδιο σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας, αλλά και πιο παρορμητικό. Πρόσεξε βιαστικές αποφάσεις και περιττά έξοδα. Η μέρα σου ένα 7. Ψαράκια. Οικονομικά ζητήματα δείχνουν να βελτιώνονται σταδιακά. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις ουσιαστική στήριξη σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου. Η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τους στόχους σου. Ευνοούνται ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες. Η μέρα μας ένα 9. Ταύρε. Λίγη απομόνωση θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου. Μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε. Οικονομικά ή κοινά συμφέροντα μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Άκου το ένστικτό σου πριν υπογράψεις ή συμφωνήσεις σε κάτι. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε. Οι απαιτήσεις της ημέρας μπορεί να σε κουράσουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε κάνει πιο αυστηρό με τον εαυτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Τοξότη. Έρωτας και δημιουργικότητα έχουν τον πρώτο λόγο. Αρκεί να ολοκληρώσεις πρώτα τις βασικές υποχρεώσεις, η μέρα σου είναι ένα 9. Και ζυγέ. Οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και κατανόηση. Απέφυγε να απαντήσεις αμέσως σε ό,τι σε ενοχλεί. Η μέρα σου είναι ένα 6.
1: Για να δούμε τελικά ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας. 2-10-300-104-8. Ένα ζώδιο πηδήσαμε, αλλά ποιο είναι άραγε αυτό. Καλημέρα, Βάσο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Βασούλα μου. Για πες μου, ρε Βάσο μου, τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Α, εγώ είμαι Σκορπιό, το είπατε.
1: Σκορπίνα, Σκορπίνα. Και τι, και τι πήδησε η Μαρία?
3: Τον υδροχό.
2: Ναι, ρε Βάσο. Μπράβο σου.
1: Μπράβο, ρε Βάσο μου. Μπράβο, μείνεις γραμμής για τα εισιτήρια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Μ' αρέσουν οι δυνατοί παίκτες.
1: Αφού είναι Σκορπίνα.
2: Υδροχό,
1: υπάρχει καλύτερο ζώδιο?
2: Συζητήσεις, μετακινήσεις και νέες ιδέες φέρνουν ευχάριστη κινητικότητα. Η μέρα ευνοεί επαφές και μικρές επιτυχίες. Η μέρα σου ένα 9.
1: Θα σας πω σε λίγο τι είπε ο Φρόιντ για το αφόδεσμα. Για το χέσιμο, μίλησε και ο Φρόιντ.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και για να κλείσουμε το θέμα της αφόδευσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Φρόιντ, η αφόδευση είναι κάτι σαν δώρο. Ένα κατόρθωμα λέει, που νιώθουν τα παιδάκια, γι' αυτό κοιτάνε.
1: Τα παιδάκια.
0: Ένα μεγάλα
1: φτάνεις
0: παιδιά
1: στα,
0: είμαστε
1: στα
0: και
1: στα 50 φτάνεις, Χριστιανούλη μου.
0: Να μην δω τι μωρό έκανα. Να τα πήκω. 3200. Πάμε να βρούμε τον Κώστα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Κώστας.
2: Μάλιστα.
1: Είναι και λίγο πρωί, με συγχωρείτε. Ταξιτζής, ε.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Είμαι Μαρία Λουκανικάκη ονομάζομαι. Από Αυλώνα να σας παίρνω τηλέφωνο. Έμαθα ότι κάνετε μεταφορές φαντάρων, ε. Είμαι από τις καινούργιες τις κοπέλες που μπήκαν στο στρατό. Είμαι ακριβώς το όριο, στα 26 έτη. Να ρωτήσω λίγο, θέλω να μου κάνετε μια εξυπηρέτηση, να με πάτε από Αυλώνα μέχρι ένα σημείο.
2: Όταν θέλετε.
1: Εσύ, τώρα.
2: Α, τώρα, δυστυχώς είμαι...
1: Πού?
2: Είμαι Αθήνα, ρε. Είμαι Αθήνα.
1: Θα περιμένω. Τώρα πήρα άδεια, τι θα κάνω εγώ μες στο στρατό, δεν αντέχω άλλο. Πολλοί τύποι μέσα, πολλοί άντρες.
2: Ναι, για να πω κάτι, πού θέλετε να πάτε, να στείλω κάποιον, ε?
1: Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Με το ταξί, ναι, με το ταξί που θέλετε να το πάει.
1: Θεσσαλονίκη. Σαλονίκη, μεριά, πάνω, βόρεια Ελλάδα. Κύριε Κώστα.
2: Με το ταξί θα πάτε Θεσσαλονίκη.
1: Με πώς θα πάω, με το ταξί πληρώνει ο μπαμπάς μου, μην αγχώνεστε. Με έστειλε στο στρατό για να γίνω πιο σκληρή, λέει, γιατί έλεγα πολύ εύκολα ναι στους άντρες και με έστειλε στο στρατό.
2: Ναι.
1: Κύριε Κώστα, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσο πάει η ταρίφα?
2: Κάνα κατοστάρικο.
1: Για Θεσσαλονίκη πάει κατοστάρικο. Ελάτε τώρα να με πάρετε για να φτάσω Θεσσαλονίκη. Πολύ καλή τιμή.
2: Ναι.
1: Με το αυτοκίνητο συνήθως ο μπαμπάς μου πληρώνει παραπάνω, αλλά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Κύριε Κώστα, τι ώρα μπορείτε να έρθετε να με πάρετε?
2: Από πού με παίρνει τηλέφωνο?
1: Από το στρατόπεδο, από τον Αυλώνα. Έχω και
2: τον Αυλώνα.
1: Ναι, έχω και τον στρατηγό δίπλα μου, αλλά δεν θα ήθελα να του μιλήσετε. Θέλετε να σας τον δώσω?
2: Ναι, κάθεστε τον μου.
1: Εγώ βασικά θέλω να έρθετε να με πάρετε, αλλά.
0: Με 100 ευρώ να υποθέσω ότι θα πάτε με τα πόδια, έτσι Κώστα.
3: Πήγαινε όπου θέλεις, ταξιτζή.
0: Κωστή, καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε, να σου κάνουμε λίγο μια μικρή πλακίτσα. Αλλά νομίζω ότι ο δημοκατάλογος σου καλός δεν είναι.
1: Πολύ καλός.
2: Ναι, αλλά την κατάλαβα όμως.
0: Την κατάλαβα.
1: Α, δεν ισχύει το κατοστάρικο.
0: Όχι, ρε.
1: Σε έχω στα υπόψη μου. Έλα, ρε Κώστα.
0: Ούτε για τα διόδια.
2: Ούτε για τα σάντουιτς.
0: Ούτε για τον καφέ που θα πάρουμε στον δρόμο.
1: Κώστα μου, μπράβο σου, πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος μας έβαλε. Ο Γιαννακόπουλος μας έβαλε. Να τον πάρεις τηλέφωνο να τα πείτε, έγινε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, μας κρατάτε καλή παρέα.
1: Φιλιά.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Ο DPG ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι. Για τα δικά σου wake up call, 6, 9, 7, 800 και 100.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.

Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιοί της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

0: Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
1: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
0: Και αυτή σου μύρισε.
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
0: Έρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινή στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλιμπινήσι.
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινήσι σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Ναι.
1: Αλιμπινήσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλιμπινήσις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλιμπινήσις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινήσι θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινήσι θα πας.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Θηρίο τώρα απέναντί
0: σου. Είναι η Μαρία Μπούτσικα, είμαι εγώ και είναι και το θηρίο που μας κερδίζει ένα 0.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα να πούμε. 2-10-300-104-8, παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε με το θηρίο. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα και δει. Στο θύραμα εδώ μπροστά μου που έχω και θέλω να το κατασπαράξω.
0: Εμένα.
1: Ναι. Γιατί θα κερδίσω σήμερα.
0: Για πάμε, αφού θες να με κατασπαράξεις, με βάζεις σε μια διαδικασία να σκεφτώ με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα σου αρέσει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, θηρίο μου.
1: 2-10-300-104-8, παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε από τώρα. Έχουν ανοίξει τηλεφωνικές μας γραμμές. Το 33% σε έρευνα που έγινε εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: είπε ότι αυτό το αντικείμενο.

0: το χρησιμοποιεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην κουζίνα. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Ψάχνουμε σε έρευνα που έγινε τώρα πριν από ένα τρίμηνο. Υπόθηκε ότι το 33% χρησιμοποιεί αυτό το αντικείμενο περισσότερο από όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
1: Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Το αντικείμενο αυτό, πέρα από, από το κομμάτι της μαγειρικής, να υποθέσω ότι το χρησιμοποιείς και για άλλα πράγματα. Σωστά?
0: Δηλαδή?
1: Τι δηλαδή, κάποια κουζινικά σκεύη.
0: Ναι.
1: Βοηθάνε πέρα από τη μαγειρική τους ικανότητα, βοηθάνε και σε άλλες καταστάσεις.
0: Ο αυγοδάρτης, ας πούμε, σε ποια άλλη κατάσταση μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν είπα και τον αυγοδάρτη.
0: Για ποιο μιλάς?
1: Ο πλάστης.
0: Ο πλάστης.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Το χρησιμοποιείς και για άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα ξανακερδίσω. 2-10-300-104-8. Αμέσως θέλετε τι σχήμα έχει, να δώσω βοήθειες.
1: Το αλάτι, ας πούμε. Το χρησιμοποιείς και για άλλα πράγματα.
0: Η μαγεία του να παίζεις με το θηρίο, παιδιά, ναι, είναι να προσπαθείτε να το κερδίσετε μόνοι σας, χωρίς να σας βοηθάω εγώ τόσο πολύ.
1: Ναι, μωρέ. Άντε, 2-10-300-104-8 για να μαζευόμαστε ζυγούλια-ζυγούλια, να δούμε τελικά τι χρησιμοποιεί το 33%. Κάτσε, να ξεκινήσω.
0: Να πω λίγο κάτι. 33% είναι ένα μεγάλο ποσοστό, εντάξει.
1: Για την Ελλάδα είναι.
0: Για την Ελλάδα είναι.
1: Εγώ σκέφτομαι αλάτι.
0: Που παιδιά με έχει γουρλώσει τα μάτια του. Ναι.
1: Και υπάρχει μια συσκευή στην κουζίνα με δόνηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά πράγματα.
0: Ωραία, αντικείμενο λέω, αλάτι θέλει να παίξει ο καρτελιάς. Εντάξει.
1: Επειδή μου έχουν βγάλει κάτι αλατιέρες λίγο περίεργες. Καλημέρα, Αντρέα.
2: Τι είναι, πρώτος βγήκα.
1: Πρώτος και καλύτερος να πάρεις τον κουβά να.
2: Όπως ευθέ, να πάρω τον κουβά, δεν τον παίρνω στο τέλος, δεν τον παίρνω αργή.
1: Αφού πήρε την πρώτη, πάρε πιο αργά.
2: Δεν πειράζει. Το μπουζάκι σου μαυρική είναι.
1: Ναι. Για παιδιά.
2: Λοιπόν, αυτό που θα πω να κάνουμε σε ΦΤΕ, μήπως και κερδίσουμε πρώτη φορά με σε ΦΤΕ, θα έλεγα το χαρτί κουζίνας.
0: Ωραία.
2: Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι ένα στους τρεις.
0: Ναι.
2: Και γιατί είναι και κάποιοι που χρησιμοποιούν και χαρτοπετσέτες.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Έτσι, οπότε δεν είναι αποκλειστικά, θα πω το χαρτί κουζίνας.
1: Και ξέρεις, εκεί που μπαίνει το χαρτί κουζίνας που έχουν βγάλει κάτι συγκεκριμένες βάσεις, που είναι με το στρογγυλό πάτο και το τσουτσούνι από
0: ναι.
1: πάνω. Σου θυμίζει, βοηθάει και σε άλλα πράγματα.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αντρέα, είπες το χαρτί κουζίνας. Έδωσες όμως και χαρτοπετσέτα. Να ξέρεις, είναι δύο διαφορετικές απαντήσεις. Με ποια θέλεις να παίξεις?
2: Εγώ θα πω, ναι, δεν είναι δύο διαφορετικές. Γιατί λες το 33% είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα τα υπόλοιπα ποσοστά μπορούν να χρησιμοποιούν και τις χαρτοπετσέτες.
0: Ωραία.
2: Με το χαρτί κουζίνας θα παίξω.
0: Με το χαρτί κουζίνας να παίξεις καιρό. Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
2: Ναι, δεν περίμενα κάτι άλλο. Αύριο πάλι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντρέα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Μαρίνα. Για πες μου λίγο, τι χρησιμοποιεί το 33% στην κουζίνα?
3: Γιώργο, πρωτού σου πω αυτό,
1: ναι,
3: θέλω να πω στη Μαρία,
0: ναι,
3: ότι τη σχολιάζω φωτογραφίες στο Instagram και μας έχει γραμμένους, έτσι.
1: Τι, δεν σου κάνει ούτε καρδουλίτσα, τίποτα.
3: Τη γράφουμε τέτοια ωραία σχόλια και μας έχει κλασμένους.
1: Δεν μπορώ να τα δω κιόλας. Τι σχόλιο ωραίο έγραψες?
3: Ντροπή, Μαρία, ντροπή. Γιατί?
1: Κοίτα με.
0: Ιου, βλάκα με την σάλια σου, Μαρίνα. Μαρίνα.
1: Περίμενε λίγο. Έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς. Τι τη σχολίασες και δεν σου απάντησε? Δεν σου έκανε ούτε καρδουλίτσα.
3: Τίποτα, Γιώργο, ούτε like δεν πάτσε. Εγώ τη έγραψα πως είναι κουκλάρα στη φωτογραφία.
0: Πού
3: στην άλλη
0: τη
3: έβαλα
1: ναι, ρε, τη έγραψε ότι είσαι κουκλάρα. Νομίζω έλεγε για άλλη.
3: Όχι, βέβαια. Αμα δείτε, ναι, γιατί
0: να Μαρίνα, τώρα θα πάω να τα βρω όλα τα σχόλια. Έλα, Μαρίνα μου, κοριτσάρα μου, με συγχωρείς. Νομίζω όμως ότι απαντάω συχνά, αλλά δεν πειράζει. Πες, Μαρίνα, τώρα απάντηση στην ερώτηση μου.
3: Μπορείς, τη Μαρία, με σύγχυσες τώρα και ξέχασα και την ερώτηση.
0: Άντε, φιλιά, Μαρίνα.
3: Λέγε ξανά.
0: Ψάχνουμε το 33% το αντικείμενο που λέμε ότι εδώ στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε περισσότερο από όλα τα άλλα στην κουζίνα.
3: Καλάτι.
0: Το αλάτι, την αλατιέρα όμως, εντάξει, γιατί δεν τρώγεται αυτό το αντικείμενο που χρησιμοποιούμε, είναι ένα αντικείμενο.
3: Ναι.
0: Ωραία. Άρα, Μαρίνα, καταλαβαίνεις.
1: Τώρα θέλαμε να πούμε για τη φωτογραφία. Χαιστήκαμε τώρα για την υπόλοιπη.
0: Ρος κουβάς είναι δικό σου, Μαρίνα μου, έχασε.
1: Γεια σου, Μαρίνα, ξαναπάρε μόλις σκεφτείς. 2-10-300-104-8, για ελάτε, παιδιά. Αν δεν σας απαντάει η Μαρία στα σχόλια στο Instagram, δεν μπορούμε. Είμαστε star τώρα μαζί.
0: Τι λες, ρε Γιώργο, τώρα.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Νικά, καλημέρα, Μαρία.
0: Bonjour, Γιώργο μου.
1: Για πες, βρε Γιώργαρα, τι είναι αυτό που χρησιμοποιείται το 33% στην Ελλάδα στην κουζίνα?
4: Το ρολό της κουζίνας.
0: Το ρολό της κουζίνας θεωρείς ότι είναι το αντικείμενο το οποίο το χρησιμοποιεί το 33%, αν πούμε, καθημερινά και πιο συχνά από όλα τα άλλα?
1: Ναι, δεν του μπάνιου το ρολό.
0: Ωραία.
4: Είναι γιατί ό,τι και να κάνει, σε θέλει ένα χαρτί να κάνει να σου πει οτιδήποτε.
0: Άρα ένα χαρτί κουζίνα και το ρολό κουζίνα έχει φύγει sold out. Γιώργο Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε θηρίο. Αυτό το αντικείμενο θεωρείται και βρισιά.
0: Γιατί?
1: Ερώτηση κάνω.
0: Δεν έχω τέτοια γνώση περί του θέματος.
1: Παιδί μου, μπορεί να είναι η πατσαβούρα της κουζίνας. Γι' αυτό λέω, μήπως είναι και βρισιά.
0: Τι είναι η πατσαβούρα? Μόνο την πατσαβουρόπιτα εγώ ξέρω.
1: Όχι, η πατσαβούρα είναι αυτή η πετσέτα για όλες τις χρήσεις μέσα στην κουζίνα.
0: Παίξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Μιλένα.
5: Καλημέρα, καλημέρα από Ζάκυνθο.
0: Ω, καινούρια παίκτρια, τι ωραία, νησιώτησα ή η σεζόν?
5: Νησιώτησα.
0: Αχ, πολύ ωραία. Μιλένα, πάμε να παίξουμε.
5: Λοιπόν, να σας πω ότι
1: ναι, αμέ, για πες, για πες.
5: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το κινητό.
0: Όπα της.
5: Για μαγειρική.
1: Για συνταγές.
0: Ωραία, ωραία.
5: Ξέρω εγώ, όχι.
0: Ναι, θα σου πω ότι είναι ξεκάθαρα αντικείμενο της κουζίνας το συγκεκριμένο που είναι sold out. Μιλένα, μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις. Ρόσκουβας, είναι δικό σου ο πρώτος σου. Έχασε.
1: Άντε, σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά, Μιλένα, μου ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, μήπως είναι το ξυλοκοπής?
0: Το ξυλοκοπής μπορείτε να πάρετε να παίξετε, γιατί η απάντηση είναι πανεύκολη. Είναι από τα 10-15-20 πράγματα τα οποία είναι πιο top.
1: Ωραία.
0: Το να χρησιμοποιήσεις η απάντησή μας.
1: Είναι τώρα η έρευνα, τώρα τελευταία, δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ένα τρίμηνο έγινε.
1: Air fryer.
0: Πολύ ωραία, παίξτε εσύ, δεν παίζεις. 2-10-300-1048 είναι πανεύκολη η απάντηση. Τι άλλο να πω.
1: Νίκο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα?
6: Το μαχαίρι.
1: Το μαχαίρι. Ναι, έχει πολλές χρήσεις.
0: Ποιο μαχαίρι? Του βούτυρου, το μαχαίρι της μπριζόλας.
6: Το μαχαίρι,
0: το ψωμιού.
6: Το μεγάλο, θα
0: πω. Το ψωμιού.
1: Γιατί μπορούμε να έχουμε μαχαίρι για πολλές χρήσεις.
0: Γι' αυτό ρωτάω πιο συγκεκριμένο μαχαίρι.
1: Ένα είναι, κόβει, ράβει, απλώνει.
0: Εγώ έχω έξι.
1: Μάλιστα.
0: Νικό, μπορείς να καταλάβεις πού πας? Πού πας με αυτή την απάντηση που έδωσες?
1: Ρόσκουβα,
0: είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Θάνο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Όταν μπαίνει στην κουζίνα, τι χρησιμοποιεί περισσότερο?
7: Εγώ θα έλεγα καρέκλα.
1: Ναι,
0: Θάνο, πόσο μακριά πιστεύει θα πα με την απάντηση που μου έδωσε?
7: Δεν ξέρω. Βασικά μπορεί να μην κολλάει καν η απάντηση.
0: Δεν πειράζει, Θάνο μου. Ξαναπήγαινε να ξαπλώσει. Ρόσκουβα είναι δικό σου.
1: Για να πλευρώσει.
0: Έχασε.
1: Θάνο, καλημέρα. Ρε θηρίο.
0: Έλα, βρε Γιώργο.
1: Επειδή θυμάμαι όταν το είχα, γιατί δεν έχω πια, το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Για να φτιάχνω μελέτες. Wok.
0: Wow.
1: Ναι, ρύζια, μακαρόνια. Τα φτιάχνω όλα στο wok.
0: Μ' άρεσε.
1: Χάλασε.
0: Α.
1: Πού πήγε, το έκανε επτάμενο δίσκο.
0: Ωραία απάντηση. Πιστεύετε ότι είναι η σωστή? Παίρνετε τηλέφωνο 210-300-1048.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
8: Να πω και εγώ το ρολό κουζίνας ή δεν κάνει τρίτη φορά να το πούμε?
0: Όχι, μην το ξαναπείτε τώρα το ρολό κουζίνας.
8: Ωραία, λοιπόν. Θα πω ότι μου ήρθε πρώτο στο μυαλό το πιάτο.
0: Το πιάτο.
8: Δεν πιστεί πιάτο βαθύ και τα συναφή.
0: Τι πιάτο βαθύ, μεγάλο, μικρό.
8: Μπολάκι, μπολάκι.
0: Μπολάκι του κορνφλέικς.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή μπολάκι του παγωτού.
0: Ή μπολάκι του ριζόγαλου.
1: Τι να είναι.
8: Μπολάκι για περγαμόντο.
1: Ρε γαμόντο, θα χάσουμε.
0: Ρόσκουβα είναι δικό σας, χάσατε.
1: Περίεργο.
8: Όχι.
1: Έγινε, ρε Γιάννη, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Θεοδώρα.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για πες, βρε Θοδώρα μου, τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα του?
9: Εγώ θα παίξω με τον πλάστη.
0: Πολύ ωραία.
1: Σωστή
0: απάντηση, Θεοδόρα μου. Είσαι ακόμα στο κρεβάτι?
9: Περίπου, ναι.
0: Α, το κατάλαβα από τον τρόπο που απαντάς.
1: Τον πλάστη, τον έχεις χρησιμοποιήσει και πέρα από τη μαγειρική και για άλλα πράγματα?
9: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό ρωτάω. Δεν με φοβάσαι.
0: Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, εδώ τώρα μου ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
10: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα του.
10: Έχω δύο απαντήσεις.
0: Ναι.
10: Σκέφτομαι. Είναι το ξυλοκοπή.
0: Ναι.
10: Και που το χρησιμοποιούμε συνέχεια, πιστεύω.
0: Ναι.
10: Και η κατσαρόλα που μαγειρεύουμε.
0: Πολύ ωραίο. Με ποιο από τα δύο θα παίξεις?
10: Αν δεν παίξουμε την κατσαρόλα.
0: Άντε, βρε Κατερίνα μου, και τρόμαξα. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
1: Πάρε να ξαναπεί το ξυλοκοπή και να ξαναχάσει.
0: Γιώργο.
1: Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη.
1: Χρήστο. Χρήστο.
11: Πέρασα.
1: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο.
11: Εγώ λέω ότι είναι κατσαρολικές συσκευές.
0: Οι ποιες?
11: Κατσαρόλες, κατσαρόλες.
1: Κατσαρόλα σίφλερ.
0: Κατσαρόλα που βράζω μακαρόνια ή πιο μικρό.
11: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
11: Μακαρόλια.
0: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Χρήστο μου. Έχασες.
1: Γεια σου, ρε Χρήστα. Έχουμε πάρει όλο το σετ, κυρία μου. Τι. Έχουμε πάρει όλο το σετ με τις κατσαρόλες.
0: Δεν είστε πολύ καλοί σήμερα.
1: Μπρίκι δεν θα είναι.
0: Μπρίκι δεν το είπε κανένας.
1: Είπα, πιστεύω, λέω, δεν θα είναι.
0: Επίσης δεν το είπε κανένας.
1: Είναι προς ψυγείο μεριά ή είναι προς τον πάγκο της κουζίνας?
0: Είναι προς... δεν είναι μέσα στο ψυγείο, όχι.
1: Δεν είναι μέσα στο ψυγείο.
0: Δεν είναι μέσα στο ψυγείο. Νομίζω δηλαδή ότι ο φυσιολογικός ο κόσμος δεν το βάζει μέσα στο ψυγείο.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Νάσια.
12: Καλημέρα.
1: Καλά είμαστε, Νάσια μου. Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που χρησιμοποιεί περισσότερο το 33% στην κουζίνα του.
12: Λοιπόν, έχω δύο απαντήσεις.
0: Παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα πω η air fryer ή το φίλτρο νερού.
0: Πολύ ωραία. Με τι θα παίξουμε, Νάσια μου?
12: Με το φίλτρο.
0: Εννοείται θα παίξουμε με το φίλτρο, Νάσια, γιατί κάτι μου ζήτησες για ροζ κουπά.
12: Κουβά, ναι.
0: Ροζ κουβά θα πάρεις.
1: Έχασες. Πάρτονα, τον έχεις. Γεια σου, Νάσια μου. Μήπως είναι ο κουβάς? 2-10-300-104-8. Εσύ το χρησιμοποιείς συχνά αυτό το πράγμα?
0: Το χρησιμοποιώ πολύ συχνά αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο από στην καθημερινή σου
0: είναι
1: χρήση.
0: Είναι βαρύ το αντικείμενο.
1: Είναι βαρύ.
0: Δεν το λες και ελαφρύ. Τύπου μια σπάτουλα.
1: Όλα τα αντικείμενα αυτά είναι βαριά ή το δικό σου? Γιατί βαρύ είναι και ένα πυρέξ.
0: Ναι. Βαρύ.
1: Βαρύ είναι το πυρέξ.
0: Ναι. Έχει αυτή την συνωμοταξία.
1: Βαρύ είναι και το air fryer.
0: Βαρύ είναι και το ερφάρι.
1: Βαρύ είναι και ένα είδος ξυλοκοσκοπής, το οποίο είναι λίγο μεγάλο και μπαμπάτσικο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Ελένη.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
13: Καλώς σας βρήκα, από Γιαννιτσά.
0: Α, πολύ ωραία. Τι απάντηση έχουν τα Γιαννιτσά σήμερα για εμάς?
13: Μήπως είναι ο βραστήρας.
0: Α, πολύ ωραία απάντηση. Εσύ τον χρησιμοποιείς συχνά, πυκνά?
13: Ναι.
0: Πολύ ωραία, Ελένη μου. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
13: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Ροσκουμάς είναι δικό σου. Έχασες.
13: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι ρε θηρίο μου?
0: Ναι.
1: Η χύτρα.
0: Δεν ξέρω. Μπορείτε να πάρετε να παίξετε sold out το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τέτοια να βλέπω.
1: Καλημέρα, Στέλιο.
14: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Στέλιο μου. Τι χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο στην κουζίνα του?
14: Μήπως είναι το ξυλοκοπής.
0: Α, πολύ ωραίο το ξυλοκοπής. Είναι μεγάλο, στρογγυλό, το δικό σου ή τετράγωνο ορθογώνιο?
14: Ορθογώνιο.
0: Πολύ ωραία, Στέλιο μου. Όχι ότι έπαιζε ρόλο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα. Θεοδωρά. Θεοδωρέ.
0: Θοδωρή.
1: Θοδωρή.
14: Καλημέρα, σα.
0: Έλα, ρε Θοδωρή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού είσαι εσύ?
14: Σας τηλεφωνώ από Κύπρο.
0: Όπα της, από ποια πόλη?
14: Επαρχία Μοχώστου.
0: Α, πολύ ωραία. Τι καιρό έχουμε εκεί, όμορφα, λιακάδα?
1: Ζέστη.
14: Σχεδόν λιακάδα, ζέστη, αλλά καλά είναι.
0: Ωραία. Θοδωρή μου, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
14: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα φούρνο μικροκυμάτων.
0: Φούρνος μικροκυμάτων και είναι εξαιρετική η απάντησή σου. Για πρώτη φορά να παίρνεις είναι... παίζεις πολύ σωστά. Θοδωρή μου, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
14: Όχι.
0: Μπράβο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Θοδωρή. Έχασες.
1: Πάρτονα, σε καλή μεριά, ρε Θοδωρή. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι το, όχι το πολυμίξερ, πώς λέγεται, ρε παιδιά, αυτό που βγάζει και την οθόνη μπροστά και έχει όλες συνταγές και τα κάνει όλα μόνο του? Αχ, πώς το λένε, ρε παιδιά, πώς το λένε, ρε παιδιά. Καλημέρα, Στέφανε.
15: Καλημέρα, παιδιά.
0: Για πες.
15: Επειδή εγώ είμαι coffee addict και δεν έχω ακούσει, μήπως είναι καφετιέρα?
0: Πολύ ωραία απάντηση. Καφετιέρα. Τι καφετιέρα?
15: Εσπρέσο, φυσικά.
0: Α, πολύ ωραία, για να καταλάβουμε, γιατί μπορεί να είναι και γαλλικέρα. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Α,
0: εγώ θέλω πολύ
1: ρόλο,
0: σταθερή και σωστή
15: φίλτρο
0: απάντηση
15: είναι.
0: Και συγκεκριμένη.
15: Φίλτρο
0: το
15: είναι,
0: ίδιο
15: δεν
0: πράγμα,
15: είναι
0: Στέφανε μου. Τώρα, επειδή μου βγάλεις γλώσσα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
14: Αυτό ήθελα να ακούσω πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Δημήτρη. Νίκο.
0: Έλα, δώσ' του.
1: Νίκο.
0: Πάμε.
1: Ιωάννα.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
0: Για πάμε.
16: Μήπως είναι το τηγάνι.
0: Το τηγάνι, πολύ ωραία η απάντησή σου. Ιωάννα μου, μιας που είσαι και καινούργια παίκτρια, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
16: Από Χαλκίδα.
0: Πολύ ωραία. Ροσκουβάς μη δικό σου έχασες.
1: Άρα Ιωάννα, δεν πειράζει ρε Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι το θερμομίξερ θηρίο?
0: Θερμομίξερ.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό που τα βάζεις όλα μέσα, ναι. Προγραμματίζεις τη συνταγή και τα κάνει όλα μόνο του.
0: Τι λέει?
1: Ψωμιά, κάνει μακαρόνια με κοιμά, κάνει όλα, τα κάνει όλα μόνο του.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Εσύ ανοίγεις καπάκι, πετάς υλικά και τα μαγειρεύει. Καλημέρα, Μίλτο.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες μας την απάντησή σου.
17: Λοιπόν, δεν είπε κανένα το πιο προφανές.
0: Για πες.
17: Το ψυγείο.
0: Α, το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και είπα και ότι είναι βαρύ, αλλά δεν είπα πόσο βαρύ. Μίλτο μου, παίζεις έξυπνα, παίζεις πονηρά, το θηρίο του αρέσουν τέτοιες απαντήσεις. Δεν ρωσκουβάς, είναι δικό σου όμως. Έχασες.
17: Καλή συνέχεια.
0: Φίλια πολλά.
1: Σε λίγο θα μας πεις, αφού έπαιξε έξυπνα ο Μίλτος, ότι είναι η κουζίνα.
0: Πονηρά είπα ότι έπαιξε, πονηρά.
1: Καλημέρα, Θανάση.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Guten Morgen.
18: Καλώς σας βρήκα, Good Morning.
0: Για πες απάντηση.
18: Λοιπόν, παιδιά, εγώ συνήθως να πάω στην κουζίνα μου, χρησιμοποιώ την καφετιέρα κατευθείαν.
0: Πολύ ωραία απάντηση. Πιστεύεις ότι η καφετιέρα... Τι καφετιέρα βασικά?
1: Εσπρεσιέρα, γαλλικέρα.
18: Εσπρεσάκι.
0: Εσπρεσάκι, Θανάση μου, πόσο μου αρέσει όταν σας στέλνω. Ρόσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σου,
18: Θανάση. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαμός.
19: Μ' ακούτε?
1: Έλα, Νικολέτα.
19: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικολέτα.
19: Έλα, καλημέρα από Ηράκλειο, Κρήτη.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε απάντηση.
19: Τι λέει Ηράκλειο, αλατιέρα.
0: Αλατιέρα, πιστεύεις ότι είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
19: Το αλάτι. Έτσι πιστεύω. Το αλάτι το χρησιμοποιούμε όλη την ώρα.
0: Ναι, αλλά το αλάτι, το θηρίο πιστεύει κάτι διαφορετικό. Ροζκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Νικολέτα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
0: Νίκο. Ο Νίκο. Ναι, σ' ακούμε.
20: Ναι, ναι.
0: Έλα, πάμε. Πες απάντηση, γιατί δεν έχει σήμα μάλλον.
20: Να ακούτε.
0: Ναι, όχι, δεν σ' ακούμε βασικά, Νίκο μου. Φιλιά.
1: Καλημέρα, Άννα.
21: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βρεάνα μου. Τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο όταν μπει στην κουζίνα?
21: Εγώ θα έλεγα τον κάδο σκουπιδιών.
0: Τον κάδο σκουπιδιών? Έλα ρε. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
1: Ωραία φίλε. Γεια σου, Βρεάνα μου.
0: Επειδή ζητάτε την ερώτηση ξανά, θα την πω άλλη μια φορά. Το 33% είπε ότι αυτό το αντικείμενο το χρησιμοποιεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο χώρο της κουζίνας. Ποιο είναι αυτό? Και θα πω ότι η έρευνα είναι UNICEF, έγινε πριν από 3 μήνες και έγινε στην Ελλάδα.
1: Τι
0: ποιο είναι το αντικείμενο αυτό?
1: Καλημέρα, Ελένη.
22: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Ελένη μου. Για βοήθα λίγο την κατάσταση, μπας και κερδίσουμε το θηρίο.
22: Άκουσα πριν ότι είπες πυρέξ.
0: Ναι.
22: Λέω πυρέξ.
0: Αχα. Και θα πας να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Γιώργου και πιστεύεις ότι κέρδισες?
22: Ναι,
0: πιστεύω ότι έχασε. 2-10-300-1048.
1: Έχασε! Δεν πειράζει, Ρελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ παρόλα αυτά. 2-10-300-1048. Τι είναι άραγε αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο?
0: Δώσω μια βοήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει έρθει. Όλοι κοντά έχετε έρθει βασικά.
1: Στην κουζίνα είναι όλα αυτά που είπαμε.
0: Μπράβο, γιατί με ρωτάνε, έχουμε έρθει κοντά. Έχετε έρθει κοντά, αλλά κανένας δεν το έχει πει ή δεν το έχει δώσει σαν ιδέα.
1: Μπαίνεις σε ντουλάπι, είναι πάνω στον πάγκο της κουζίνας.
0: Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στην κουζίνα του τώρα. Κάποιος θα μου πει, τι λες, μωρέ Μαρία, εγώ το έχω πάνω στον πάγκο. Άλλος θα μου πει, το έχω στο ράφι.
1: Άλλο λέει, εσύ που το έχεις.
0: Εγώ το έχω σε σιρτάρι, γιατί ο πάγκος θέλω να φαίνεται πεντακάθαρος.
1: Σε σιρτάρι, άρα η συσκευή αυτή που μπορεί θεωρητικά να είναι δεν είναι πολύ μεγάλη, απλά είναι βαριά.
0: Τι λες, τα σιρτάρια μου είναι μεγάλα.
1: Τι σιρτάρι είναι τόσο? Αυτό δεν είναι σιρτάρι.
0: 2-10-300-1048.
1: Καλημέρα, Τόνια.
23: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες ρε, Τόνια μου, τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο?
23: Αν θέλει η Μαρία λίγο να μας βοηθήσει, θα μας πει, ας πούμε, αν είναι ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, κάτι που να μπαίνει σε ρεύμα ή να δουλεύει με μπαταρία, θα μας βοηθήσει.
0: Με κάτι δουλεύει. Ορίστε, βοήθησα.
23: Με κάτι δουλεύει. Ωραία.
1: Με ξύλο.
23: Ήμουν έτοιμη να έλεγα το ξυλοκοπείς. Αλλά επειδή τώρα με βοήθησες, θα αλλάξω και θα πάω στο Beamer.
0: Beamer, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Τόνια, πιστεύεις ότι είναι η σωστή απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
23: Όχι.
0: Μπράβο, μπράβο, Τόνια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Κατά είναι. Γεια σου, Τόνια μου. Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ειρήνη.
24: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από πού είσαι εσύ?
2: Από τη Σαντορίνη.
0: Α, Σαντορίνια. Σεζόν ή νησιώτισσα?
2: Νησιώτισσα.
0: Α, πολύ ωραία. Ειρήνη μου, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω χύτρα ταχύτητος.
0: Χύτρα ταχύτητος, παιδιά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου χύτρα ταχύτητος.
2: Ναι. Εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά όμως.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
0: Ναι. Ειρήνη μου, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
2: Όχι.
0: Όχι, Ρόσκοβα, είναι δικό σου. Έχασε.
1: Σαντορίνη. Γεια σου, Ειρήνη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες, ρε Δημήτρη μου, ποιο είναι το αντικείμενο αυτό που χρησιμοποιεί το 33% περισσότερο?
3: Θα παίξω με το φούρνο μικροκυμάτων.
0: Με το φούρνο μικροκυμάτων. Δημήτρη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Από Σκιάθο.
0: Α, πολύ ωραία. Ρόσκοβα, είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Δημήτρη. Καλημέρα, Νίκο.
0: Νίκο.
1: Νίκο.
0: Δεν έχω.
1: Γιάννη. Γιάννη.
4: Ναι.
1: Έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, βρε Γιάννη μου. Ψάχνουμε
4: πάλι να δούμε. Καλά είπανε τη χύτρα, γιατί μου είχε πει η γυναίκα μου να πω τη χύτρα και θα τσακωνόμασταν και δεν ήθελα να την πω.
1: Ωραία.
4: Και,
1: ωραία. Και τι θα πεις τώρα?
4: Θα πω τα σχέρα, λοιπόν.
0: Το στιέρα, πολύ ωραία. Ωραίο. Η απάντησή σου.
4: Το στιέρα που φτιάχνει τρίγωνα το στοχή τα άλλα με το που είναι σαν σχάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, τώρα κάπως το χαλάμε.
1: Γιατί παίζει ρόλο?
0: Φυσικά και παίζει. Γιατί ρόλο. Με ποια το στιέρα θα παίξει?
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Πιστεύεις ότι
1: με
0: είναι το
1: αλυμπινίσι, την τόση.
4: Κουρτίνα 2, κουρτίνα 2.
0: Σίγουρα θα παίξει με την τοστιέρα.
4: Θα παίξω με το στιέρα, ναι.
0: Πολύ ωραία, Γιάννη μου. Και η γυναίκα σου τι είπε να παίξει?
1: Με τη χύτρα.
0: Η χύτρα που έχασε.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι το στιέρα θα κερδίσει?
4: Είμαι σίγουρος.
0: Πάρτο ρε Γιάννη, πάρτο.
1: Ναι Γιάννη. Ναι ρε φίλε. Μερικές ώρες.
4: Πάμε στις 7 κούπες, αυτό έχω να πω.
0: 7 κούπες.
4: Θα περάσω και τον Ολυμπιακό. Μερικές είναι δώρο, μερικές είναι στη ζούλα από τον Γιώργο, επειδή είπα ωραίες ατάκες.
1: Γιαννάρα μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις μια νίκη στο θηρίο για να πάμε το σκορ 1-1. Να είσαι καλά, είσαι υπέροχος, μοναδικός.
0: Μας υποχρέωσες, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
1: Τι έγινε, θηρίο μου?
0: Έλα τώρα, παρατήστε με.
1: Τσούζι, τσούζι και πονή.
5: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
12: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
14: Μόνο Destral δε δούσεις.
13: Αλουμίνιο, σιδηρός.
14: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
13: Άρα ξεκινάμε.
14: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
13: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
16: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
1: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
2: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
18: Στο καφέ Morning Show.
19: Μόνο αυτό.
18: Στο καφέ 104,7.

0: Με λίγα λόγια, παιδιά. Ζέστη, ζέστη, ζέστη και ξανά ζέστη. Σήμερα φτάνουμε για την πόλη της Καλλιέργειας 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη και ηλιοφάνεια, να με το συμπάθειο. Παρ' όλα αυτά, θα πω έτσι γρήγορα για να θα πεταχτώ μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Γιατί δίνει βροχή την Παρασκευή.
1: Yes.
0: Τι θέλω και τα λέω. Τι θέλω και τα λέω.
1: Yes.
0: Και με άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή Παρασκευή, ναι. Σάββατο έχουμε τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ με 35.
1: Α, όχι, το Σάββατο δεν θέλω να κάνει τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Γιατί?
1: Έχω πλάνο.
0: Να πάρεις αεροπλάνο.
1: Όχι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου και ίσως δει λίγο βροχούλα. Η Θεσσαλονίκη φτάνει τους 29 με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ. Η Θεσσαλονίκη παρόλα αυτά πηδάω μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Που δίνει βροχές και καταιγίδες.
1: Αχά.
0: Εκεί δεν σε ενοχλεί, ε. Ορίστε, μπορεί να πας στη Θεσσαλονίκη Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί το Σάββατο, παιδιά, 13 Ιουνίου, η Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, το πρώην κτίριο ΑΣΑΧ, είναι το σημείο αναφοράς για πάρα πολλές γενιές αμπελουργών και ίνοπαραγωγών και θα φιλοξενήσει την πρώτη έκθεση ίνου Χαλκίδας. Ειδικά στον Εύρυπο. Οπότε, περισσότερα από 20 ίνοποιεία της στερεάς Ελλάδας θα βρίσκονται στην πρώτη έκθεση ίνου Χαλκίδας και μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ να πιούμε. Μία μοναδική εμπειρία γεύση. Και αρώματος. Θα δοκιμάσουμε, παιδιά, κρασιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. 6.30 ντάν το απόγευμα. Χικ! Ωραία, ρε παιδιά, να δοκιμάζεις κρασιά. Εγώ.
0: Ναι, είπαμε κάτι.
1: Θα σου πω, επειδή σπούδασα στην Πορτογαλία, είχαμε πάρα πολλές δοκιμές κρασιού. Όταν μου βγάζανε.
0: Δεν έπρεπε
1: λοιπόν,
0: καμία.
1: Όχι, φυσικά. Όταν μου βγάζανε.
0: Σάμπα, πιώμα.
1: 15 διαφορετικά κρασιά ροζέ.
0: Ναι.
1: 15 διαφορετικά κρασιά λευκό. Και 15 διαφορετικά κρασιά κόκκινο. Πραγματικά πιστέψτε με. Με την είσοδο ελεύθερη θα πάμε να τα δοκιμάσουμε όλα.
0: Ρε, γιατί τα ανακάτευες.
1: Από λίγο ήταν το καθένα, βρε παιδί μου.
0: Πόσο θες, 15 τόνα, 15 τάνο και 15.
1: Ωραία, θα περάσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και σας έχω ένα πολύ ωραίο κολπάκι για εσάς που βγαίνετε τα βράδια για ένα περπατηματάκι κτλ. Και λες μισή ώρα, ρε παιδί μου, την ημέρα ας περπατήσω.
1: Πρέπει.
0: Ή αν και κάποιοι αν μου κάνουν ψηλό τζόκινγκ.
1: Ναι.
0: Έτσι, για εμάς που περπατάμε θα το πω.
1: Λοιπόν, για εμάς, ναι.
0: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
1: Ναι.
0: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
1: Έτσι,
0: σωστά. Έτσι λέμε. Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
1: Και αν χάσω και την επόμενη.
0: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
1: Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου στο 2-10-300-1048 και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου αν βρεις και ανακαλύψεις το μυστικό μας ήχο. Για άκου. Αγροτικά μηχανήματα δεν είναι. Popcorn δεν είναι. Μπαλάκια δεν είναι. Τζόκερ, κληρωτίδες και όλα αυτά δεν είναι. Σας βοηθάω από τώρα. Αλλά τι είναι. Α, και η βροχή. Δεν είναι. Τι μπορεί να είναι αυτό, 2-10-300-1048 που μπορεί να σου χαρίσει 104,8 ευρώ μετρητά.
3: Τι βοήθεια είχες δώσει χθες, κάτι είχες πει.
2: Τι είχα πει.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Τι δεν θυμάσαι ρε Μαρία, τι δεν θυμάσαι. Η βοήθεια είναι τι δεν είναι.
3: Εντάξει λοιπόν.
2: 2-10-300-1048, για ακούστε πολύ προσεκτικά και δηλώστε τη συμμετοχή σας. Πλυντήριο πιάτων δεν είναι.
3: Χαλάζι επίσης έχουν πει.
2: Είπα βροχή, χαλάζι, αυτά δεν είναι. 2-10-300-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
10: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Bar and Waterski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Έλα,

0: Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνη.
1: Αλυμπινήσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω, Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Γιώργος και Μαρία.

0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό το οποίο, ό,τι και να σου έρθει στο μυαλό, μπορείς να το πεις γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Μάριε.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα, Μάριε μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο?
2: Πιστεύω ότι είναι η ρόδες από καρότη σούπερ μάρκετ.
1: Εκεί στους διαδρόμους που χτυπιούνται και κλακαργούν, γυρνάνε γύρω-γύρω. Αλλά δεν είναι, ρε Μάριε. Δεν πειράζει, ρε Μάριε.
2: Ας με τσόκοψε, Γιώργο.
1: Τι να κάνω, ρε Μάριε. Την επόμενη φορά μπορεί να είμαι τυχερός, κάνε μια πιο τρελή σκέψη. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για ακού. Τι είναι αυτό?
3: Ηλεκτρικός.
1: Ο ηλεκτρικός. Δεν είναι.
4: Κρίμα.
1: Δεν είναι, ρε Γιάννη, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξαναδηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για ακούγε ακόμα μια φορά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό, βρε Μαρίνα?
5: Βρέσει, Γιώργο, μήπως είναι τα ρολά που κατεβάζουν τα καταστήματα?
1: Α, ρολά.
5: Ναι.
1: Τα μεταλλικά, ε.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι, αλλά ξέρουμε. Και μάθαμε πια. Σου είπαμε να τα αλλάξεις, εσύ δεν ακούς.
1: Επίτηδες το κάνω. Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2, 10, 300 και 104, 8, δηλώνει τη συμμετοχή και το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Θα το ρουφήξουμε το καφεδάκι μας από τον Αλυμπινή. Σε 22-210-6436 παραγγέλνεις και εσύ το καφεδάκι σου, είτε κρύο είτε ζεστό, όπως ακριβώς το προτιμάς. Παίρνεις και τα κοκτέιλάκια σου, άμα γουστάρεις, ρε παιδί μου, για να πάει καλύτερα η μέρα σήμερα Τρίτη, γιατί είναι λίγο ζόρικη η Τρίτη στην δουλειά.
1: Να φάμε κιόλας.
0: Παίρνεις και μπουγατσάρα. Δύο μπουγάτσες και δύο πίτσες μπριός, τετράγωνες. Παιδιά, είναι μοναδικές. Δεν υπάρχει πιο ωραία πίτσα που μπορείτε να πάρετε στο χώρο εργασίας σας και να ζηλεύουν οι υπόλοιποι. Επίσης, κερνάς και τα φιλαράκια σου και να τους πάρετε και μάφιν. Δοκιμάστε τα cupcake, είναι μοναδικά, τα οποία είναι τίκα στην πραλίνα.
1: Σοκολάτα, σοκολάτα, πολύ
0: σοκολάτα. Πολύ πραλίνα. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε τις υπέροχες μοναδικές κρεπές. Είτε γλυκές είτε αλμυρές, μόνο από τον Αλυμπινίση. 22-210-6436.
2: Good morning, good morning.
0: Ετοιμάσου ταξιτζή.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ας σε πάει πάνω, Πινέζα.
1: Πινέζα,
0: Νεκρίτα.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Γιώργος.
3: Ναι, ναι, ο ίδιος.
1: Μαρία Μανάκη ονομάζομαι.
3: Ναι.
1: Θέλω μια εξυπηρέτηση. Εσείς ταξιτζής δεν είστε?
3: Ναι, τι θέλετε?
1: Εξυπηρέτηση θέλω, να με πάτε. Από
3: ναι, πότε?
1: Σήμερα, τώρα, πρέπει να φύγω. Θέλω να έρθετε να με πάρετε.
3: Ναι.
1: Φιβών 53 είναι η διεύθυνση. Θα ζητήσετε τη Μαρία.
3: Δεν μπορώ, έχω.
1: Γιατί?
3: Έχω πελάτες εγώ τώρα. Δεν
1: σε
3: μπορώ να φύγω.
1: Σε πόση ώρα μπορείς να έρθεις να με πάρεις?
3: Είναι όλη μέρα οι πελάτες.
1: Όλη μέρα. Το βράδυ τότε θες να φύγουμε?
3: Θα πάμε πού?
1: Να πάμε Νιγρίτα.
0: Σπίτι σου.
1: Γιώργο, άσε με ρε παιδί μου.
0: Σε καλούμε από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Γιώργο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Η Ελένη μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για μια γλυκιά καλημέρα.
3: Πω πω. Εντάξει.
0: Και η Μαρία.
3: Έγινε η αδελφή μου.
0: Η Μαρία σε περιμένει το βράδυ να πάτε μέχρι τις Σέρες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, Γιώργαρα μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Τουλάχιστον γέλασε.
0: Ναι.
1: Δεν με πήγε όμως, δεν ήθελε.
0: Αφού είχε πελάτες ο άνθρωπος, τι να κάνει. Και εσύ να πάρε με το βράδυ, να πάρε με τη μέρα, να πάρε με
1: γενικό. Όποτε μπορεί να με πάρει, ρε παιδί μου.
0: Δεν το πες και αυτό. Πάρε μου πότε μπορείς. Για να βρούμε την Μπέγκη, τη μοναδική αγάπη του Λευτέρη. Έλα, βρε Μπέγκη. Τάνια τη λένε, αλλά εντάξει.
1: Δεύτερη
0: μου, δυστυχώς δεν το σηκώνει, αλλά να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Έχετε σκεφτεί ποτέ όταν ήρθατε στη ζωή?
1: Όλο λάθος ξεκινάει σαν σκέψη.
0: Δεν είναι όλο λάθος, γιατί ένας τύπος έγινε viral, διότι έκανε σχεδόν μήνυση στους γονείς του.
1: Ναι.
0: Για ένα συγκεκριμένο λόγο.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος αυτός που λέει: θα σας κάνω μήνυση, θα σας πιω το αίμα.
1: Το αίμα.
0: Ναι, στους γονείς του, όχι σε κάποιον άλλο τέτοιο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι μπορεί να μηνύσει τους γονείς του?
1: Ξέρω εγώ, που γεννήθηκε.
0: Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάτε όλοι τώρα στους γονείς σας. Όλοι. Όλοι. Στη μαμά και στον παπά. Και να τους βάλετε χέρι. Γιατί έγινε viral ένας 20χρονος, θα πω εγώ. 21 είναι. Αρνείται να δουλέψει επειδή τον γέννησαν οι γονείς του χωρίς τη συγκατάθεσή του.
1: Α, ένας βλαμμένος ακόμα στην παρέα μας.
0: Πριν βγει, δεν του είπαν θες να βγεις. Δεν έχουμε μία.
1: Εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι ξέρετε όλο το μικρό του όνομα. Ότι ξέρετε όλη αυτή την ιστορία.
0: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος νεαρός, ο 21χρονος, έγινε viral δηλώνοντας ότι αρνείται να εργαστεί επειδή γεννήθηκε χωρίς την κατάθεσή του. Υποστηρίζει ότι δεν επέλεξε να υπάρξει.
1: Ναι,
0: δεν
1: σωστό.
0: Επέλεξα εγώ να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Θα με φροντίζετε μέχρι να πεθάνετε. Και μετά θα μου τα γράψετε και όλα. Λοιπόν, εσείς φέρετε ευθύνη, θα με πληρώνετε.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει γίνει χαμός βέβαια στο διαδίκτυο.
1: Ωραία, εσύ θα πας στη μαμά σου τώρα και θα της πεις μάνα γιατί με γέννησες. Πάρ' την τώρα τηλέφωνο. Τώρα και ζήτα τι στα όλα.
0: Μισό λεπτό. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Να την πάρω να τηλέφωνο.
1: Εσείς δηλαδή που ξέρετε τώρα ότι το όνομά του λέγεται Ραφαέλ Σάμιουελ και ότι μιλάει ο Γιώργος γι' αυτόν. Θα πηγαίνατε και θα ζητούσατε από τους γονείς σας αυτό.
0: Τώρα θα γίνει χαμός. Κάτσε να πω στη μάνα. Βέβαια τώρα στα γεράματα και των γιονών.
1: Δεν θα το σηκώ.
0: Μας ακούει. Με αποφεύγει η μάνα μου. Μας ακούει και με αποφεύγει.
1: Τι έγινε Γιωργάκη.
0: Πάρε τη δικιά σου.
1: Η δικιά μου τα έχει γράψει ήδη όλα. Τα έχω ήδη χρησιμοποιήσει.
0: Εγώ δεν έχω στον ήλιο μπύρα.
1: Τι να πάρω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο καφέ Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Και πού θα πάμε, ρε παιδιά, τώρα το Σάββατο, πού θα δώσουμε το ραντεβού μας,
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Έλα, βρε Γιώργο, μου λες και δεν ξέρουν.
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά, κυρίε και κύριοι.
0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Τι θα γίνει, Γιώργο, θα με αφήσει να πω για το χικ. Ίνος. Το Σάββατο, παιδιά, δίνουμε το ραντεβού μας 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά. Θα είναι το σημείο αναφοράς για πάρα πολλές γενιές αμπελουργών και εινοπαραγωγών και θα σου πω ότι θα φιλοξενήσει την πρώτη έκθεση Ίνου Χαλκίδας. Μας έλειπε από τον τόπο μας αυτό. Ηνικά στον Εύρυβο, περισσότερα από 20 εινοπία της στερεάς Ελλάδας θα βρίσκονται το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά και μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σε μία μοναδική εμπειρία γεύσης και αρώματος. Θα δοκιμάσουμε κρασάκια, θα έχουμε και είσοδο ελεύθερη και θα περάσουμε καταπληκτικά το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, να πάμε όλη μία βόλτα, να δούμε τέλος πάντων και εδώ στη Χαλκίδα
0: να τσουγκρίσουμε ένα κρασάκι.
1: Μια έκθεση Ίνου.
0: Να τσουγκρίσουμε ένα ροζέ, να τσουγκρίσουμε ένα λευκό, να τσουγκρίσουμε ένα κόκκινο, να τσουγκρίσουμε ένα
1: ζωτάκι. Να τσουγκρίσουμε γενικότερα.
0: Όλοι μαζί, καταλαβαίνετε πώς θα φύγουμε από εκεί.
1: Γιώργο, δεν μπορώ, ρε Γιώργο.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Yeah, summer competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και

0: άλλαξε το σκηνικό του καιρού, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο χαμός, ζέστη. 33 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας σήμερα. Θα 35 ρίσουμε στον ήλιο. Οπότε, αν δούμε σήμερα και βρείτε χρόνο, ρίχτε καμιά βουτιά, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη που δίνει 29 με 30 βαθμούς Κελσίου με τσουρ τσουρ τσουρ το μεσημεράκι προς το απόγευμα. Αλλά χαλαρά τα πράγματα. Και η Αθήνα πάλι λίγο τσουρ τσουρ τσουρ το μεσημεράκι, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Αποκαλυπτική έρευνα, παιδιά, έρχεται και θα σας αλλάξει πάρα πολύ την άποψή σας για το παρακάτω θέμα.
0: Δηλαδή,
1: ποιος πιστεύετε ότι γερνάει πιο γρήγορα, ένας παντρεμένος ή ένας ελεύθερος? Πάρτε το κινητό στο χέρι, 697-800-1048. Η απάντηση δεν είναι ίσως αυτή που φαντάζεστε. Ποιος γερνάει πιο εύκολα?
0: Να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Να πω τώρα ή να πω μετά?
1: Εξαρτάται την απάντησή σου, βρε Γιώργο.
2: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα είναι Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και παντρευτείτε κάνει καλό. Η παντρεμένη. Παντρευτείτε κάνει καλό. Είναι η τέλεια εποχή να κάνετε τώρα την πρόταση γάμου στο κορίτσι σας. Τώρα
0: μυθικές
1: να πείτε
0: δημιουργίες.
1: Να πείτε ένα, τώρα είναι η στιγμή να βάλω την κουλούρα, γιατί? Να βάλω το στεφάνι. Γιατί έχετε δίκιο, τα κορίτσια που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους έχουν δίκιο.
0: Τα κορίτσια,
1: οι
0: παντρεμένοι,
1: λέει, διαθέτουν ψυχή και μάλιστα νεανική. Πιο εύκολα θα γεράσει ένας ελεύθερος από ότι ένας παντρεμένος. Έρευνα που έγινε και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Human Behavior αποκάλυψε ότι η οικογενειακή κατάσταση έχει σημαντική επίδραση στην πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών.
0: Θέλει να παντρευτεί αυτή.
1: Ρε εσύ Γιώργο.
0: Τι ρε εσύ Γιώργο, τι λοιπόν, ρε εσύ, αφού ο Άλεξ το λέει, παιδιά, από τη.
1: Χωρισμένο είναι ο Άλεξ, δεν μετράει.
0: Αν κρίνω από την προσωπική μου πείρα, ο παντρεμένος έχει γεράσει ήδη με το που μπήκε το στεφάνι.
1: Λοιπόν,
0: και έχει και παχύνει και έχει γεράσει και έχει παχύνει κιόλα.
1: Το αν παχύνει είναι δικό σου φταίξιμο, λοιπόν.
0: Δικό μου φταίξιμο, αν μαγειρεύει και πρέπει να τα φάω σε όλη την
1: τέλη. Αν παντρεί, θα τα τρώγει ή από μένα ή από τη μάνα σου. Λοιπόν. Άκου να δεις.
0: Ναι, αλλά θα τα έκανα με την άλλη.
1: Οι ανήπαντροι έχουν έως και 80% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με τους παντρεμένους.
0: Τι λες!
1: Αυτό.
0: Α, ναι, ο παντρεμένος δεν προλαβαίνει να νιώσει τίποτα.
1: Μεγαλύτερο.
0: Τον πάει τρένο η άλλη.
1: Το να είσαι παντρεμένος, τι κάνει άλλο, χαμηλώνει τα επίπεδα άγχους που έχεις.
0: Όχι, την αυτοεκτίμησή μας χαμηλώνουμε, γιατί.
1: Λοιπόν, και οι παντρεμένοι, άκου να δεις τώρα.
0: Ακούω.
1: Ζουν κατά μέσο όρο 2 χρόνια περισσότερο από τους ανήπαντρους.
0: Ναι, γιατί δεν κόβουν βόλτες τις νύχτες.
1: Και άκου να δεις.
0: Έλα.
1: Έχουν και χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από παράγοντες που σχετίζονται με καρδιοαγγειακές παθήσεις.
0: Ξέρετε τι άλλο λιγότερο έχουν.
1: Τι.
0: Λεφτά.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μένει φράγκο. Όχι ότι ο ελεύθερος του μένει φράγκο, γιατί τα τρώει στα ξενύχτια και στα λοιπά και τα λοιπά, αλλά είναι διαφορετικό. Μπορεί να πεθαίνεις ανήπαντρος λίγο πιο νέος, αλλά το ξευχαριστηθεί.
1: Γιατί δεν το έχει αυτό, σου λέει ότι ένας ευτυχισμένος γάμος. Το λέει και αυτό, να είναι ευτυχισμένος ο γάμος σου.
0: Ναι. Ναι.
1: Παντρευτείτε λοιπόν, κάνει καλό, σας δίνει χρόνια ζωής παραπάνω και πιστέψτε με ρε παιδί μου, τώρα είναι η ώρα να τη βάλεις, να τους κάνεις την πρόταση γάμου που πάντα ήθελε το κορίτσι σου.
0: Τέτοια λέει μάλιστα, παιδιά, μην ακούτε τίποτα έτσι.
1: Και δεν θα έχεις κερητίδες. Δεν το βάζεις αυτό, δεν θα σπρίσεις.
0: Εμένα δεν λες γερασμένο όλη την ώρα που πορνόγερε.
1: Άλλωση έμεινες 50 χρόνια
0: εγώ θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν 25 που ήμουν ελεύθερο παλικάρι και γύρναγα από εδώ, γύρναγα από εκεί. Έμοιαζα 35.
1: Βλέπεις.
0: Τώρα στα 45, μοιάζω 35.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, γιατί δεν βγαίνω, δεν κάνω τίποτα, δεν προλαβαίνω.
1: Κατάλαβες. Παντρευτείτε, κάνει καλό, παιδιά.
0: Παντρευτείτε, παιδιά. Θα μένετε σπίτι. Θα σας δει ο καναπές.
1: Δεν θέλεις, παιδί μου, να μην έχεις ρητίδα.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Να είσαι σαν τζοβενάκι.
0: Θέλω να με
1: φροντίσει. Σαν τα κρύα τα νερά.
0: Όχι.
1: Παντρέψου. Παντρεμένος είσαι. Τι συζητάμε. Τι συζητάμε.
0: Άρα εγώ έχω εμπειρία να σου πω.
1: Μπράβο.
0: Άκου λίγο, αν παντρευτείς Μαρία μου, θα έρθεις στη θέση που βρισκόμαστε οι περισσότεροι από εμάς που ακούμε αυτή τη στιγμή. Σωστά?
1: Ναι.
0: Έτσι. Πες μου τι ζηλεύεις από τη ζωή μου.
1: Τη δικιά σου. Τίποτα. Έλεος. Έλεος.
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε ρε παιδιά, πώς είσαι μαράκι μου.
0: Καλά.
1: Κρυώνεις.
0: Λίγο.
1: Έχει τσουτσουριάσει. Κλείστε ρε παιδιά, θα κρυώσει η γυναίκα. Θα φτυρνίζεται, θα
0: κρυώσει. Φτυρνίζομαι ήδη.
1: Θα μυρίσει εδώ μέσα
0: περίπου. Ο άλλος δεν αντέχει, τι εννοείς.
1: Τίποτα. Καλημέρα παιδιά, πάμε λίγο στο Optics Poly να πάρουμε γυαλιά. Θέλετε γυαλιά μοιοπία, θέλετε γυαλιά οράσεως, τι θέλετε. Θέλετε γυαλιά ηλίου, τα οποία παιδιά φτάνουν τα 60% σε έκπτωση και έχουμε και Gucci και Armani. Όλες τις επώνυμες μάρκες για εσένα που θες να βγεις στην παραλία γιατί έρχεται Σαββατοκυριακό και πρέπει από τώρα να ελέγξεις τι γυαλί θα βάλεις στην παραλία. Πώς θα σε δει έτσι η Μέδουσα η Μόβ, χωρίς γυαλί. Έχουμε και ειδικά γυαλιά που βλέπουν τη Μέδουσα από μακριά. Λοιπόν, οπότε δεν μπαίνεις από εκεί. Μόνο στο Optics Poly, Κανάρι 7 Βαθιαβλίδες και πολυεστιακά γυαλιά τα οποία βλέπεις και κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι να μην κουβαλάς 10 ζευγάρια γυαλιά. Optics Poly, Βαθιαβλίδες 22-210-33-251.
0: Τι θες να μας πεις σήμερα, εξομολογηθείς, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε για σένα.
1: Ακούγα που λέγατε για τους παντρεμένους και τους ανήπαντρους.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω κι εγώ, είναι λίγο πριν από μένα και τυχαίνει να ακούω τις συζητήσεις που κάνετε εσείς και δεν συμφωνώ στη φίλη την Αφροδίτη που λέει παντρεμένοι καλοπερνάνε γιατί τα έχουν όλα.
0: Τα έχουν όλα.
1: Δεν τα έχουν όλα.
0: Πες μου τι τους λείπει.
1: Μια γκόμενα. Ή ένας γκόμενος.
0: Γιατί μπορείς να είσαι με τον άλλο, με τον άνθρωπό σου.
1: Όχι, λέει, όταν λες τα έχω όλα, τα έχω όλα και μπορεί να μην τα χρειαστώ.
0: Μπορεί να μην είναι για όλους.
1: Ας υπάρχει, ας υπάρχει και ας μην το χρησιμοποιήσω, κατάλαβες.
0: Ναι, υπάρχει και δεν το χρησιμοποιεί.
1: Ποιο? Έχεις εσύ άλλον.
0: Εγώ, άλλον. Εδώ δεν καταφέρω να τα βγάλω πέρα με τον έναν. Θα τα βγάλω και με τον άλλον.
1: Όταν είσαι ελεύθερος, ξανανιώνεις, κάθε πρωί ξυπνάς φράπα. Ακούστε με και εμένα, γιατί εγώ δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Γιατί είμαι φρεσκαδούρα. Γιατί είμαι φρεσκαδούρα. Κάθε βράδυ που μπορεί να κάνεις έρωτα, την άλλη μέρα ξυπνάς και λάμπεις.
0: Ναι.
1: Ενώ όταν είσαι σπίτι και έχεις μύρλα, γιατί τσακωμοί έρχονται.
0: Γιατί κάθε σπίτι πρέπει να είναι μύρλα.
1: Γιατί η τριβή δημιουργεί προβλήματα.
0: Καλά στη ζωή σου,
1: όχι, έχω πολύ ωραία. Απλά λέω. Δεν λέω κάθε μέρα μπαίνει σπίτι και πλακώνεσαι. Αλλά όταν υπάρχει η τριβή η καθημερινή και τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σπάει αυτό.
0: Επιλογές είναι αυτά.
1: Πώς πάει. Όταν δεν μένετε μαζί. Πρέπει τα ζευγάρια.
0: Ποιος σε πληρώνει, καλέ, κανένας ασφαλιστής.
1: Ακούστε βρε την παλιά.
0: Δικηγόρος.
1: Όχι ρε, παντρέψου. Όχι. Αλλά μια-δυο φορές την εβδομάδα μείνε κι αλλού.
0: Πού να μείνω, Χριστιανέ.
1: Στη μάνα σου, ξέρω εγώ.
0: Με έχει ξεσπιτώσει η άλλη.
1: Για όλους λέω. Ας πάει ο άντρας στη μάνα του. Ας πάει κάποιος σε ένα ξενοδοχείο.
0: Γιατί έξτρα έχουμε έξοδα, πιστεύεις.
1: Γιατί ξαναδίνει τη φλόγα στο ζευγάρι. Θες να μ' ακούσεις.
0: Να το κλείσει τον μπαλκόνι για κανένα δύο ώρο.
1: Τι είναι σκυλί.
0: Να τον βάλω μετά μέσα να ξανανιώσω.
1: Βάλε και μια πάνε να τα κάνει. Τι
0: άμα πια.
1: Αφήστε το σύντροφό σας μία μέρα να φύγει την εβδομάδα να πάει να μείνει κάπου αλλού. Γυρνάει πίσω πιο ανανεωμένος. Είτε είναι ο άντρας είτε είναι η γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει να κάνει, διώξτε το μαλάκα. Απλά.
0: Δεν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Αλλά εντάξει, ο καθένας. Ότι έχεις τις επιλογές σου, Γεωργίτσα μου, γι' αυτό έχεις μείνει στο ράφι τόσα χρόνια.
1: Επιλογή μου είναι να μείνω στο ράφι.
0: Α, επιλογή σου.
1: Πότε να προλάβω όλα τα τεκνά. Και να σφουγγαρίσω και να πλύνω και να μαγειρέψω και να ξεσκατώσω και να κάνω και να κάνω και τον κόμμα. Δεν προλαβαίνω, αγάπη μου. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό.

0: Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
11: Are they people?
12: No.
11: Are they human?
12: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
16: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
17: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
16: Στην τράπεζα πήγες?
17: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
16: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
17: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
16: Και αυτή σου μύρισε?
17: Αυτή κι αν μου μύρισε.
16: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
17: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
16: Στον Αλεμπινίση?
17: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
16: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
17: Εντάξει, θα φας τώρα?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Ναι.
17: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω, Αλεμπινίσης Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
18: Γιώργος και Μαρία.
19: Good morning.
20: Good morning everyone.
18: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το συγκεκριμένο τραγουδάκι που θα είναι σε ρυθμούς λαλαλα, εσύ βγαίνεις στον αέρα και τραγουδάς μαζί μας. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: 1, 2, 3 και...
1: λαλα.

0: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Αν καταλάβατε εσείς, ελάτε στο 210-300-1048.

0: Εμάς ποιος θα μας το πει? 2-10-300-1048. Το σημερινό μας λαλαλα. Ακόμα μία μοναδική εκτέλεση τη χρειαζόμαστε στο 1-2-3 και
1: λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
0: θυμάσαι το λαλαλά της Μαρίας.
1: Ένα, δύο, τρία, πάνε. Σαν έρθει η μέρα που θα τα μόσουμε, που θα τα αλλάξουμε μαζί. Καλημέρα.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Θα σας πάμε τα άλλο ρε παιδιά. Αυτό είναι πάντως.
0: Μπράβο ρε Βάση, μου μείνεις γράμμες για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι θέλουμε τις δικές σας προτάσεις για λαλαλά στο 697-800-1048.
2: Γιώργος και Μαρία,

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και έχουμε μια πολύ ωραία επιλογή και σήμερα το βράδυ να ράξουμε σπίτι. Πινσαρία Λιμπινήσεις, διότι θέλουμε να ράξουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε να το ευχαριστηθούμε. Για να ευχαριστηθούν και οι γευστικοί μας κάλικες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παραγγείλετε από την Πινσαρία Λιμπινήσεις τρία πραγματάκια. Μια πίτσα special ή πίνσα special, μια καρμπονάρα, μοναδική ανεπανάληπτη και... Μια σαλάτα και σαρά. Νομίζω αυτά τα τρία είναι μας για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Όχι όλοι μαζί. Αυτά είναι μόνο για μένα, δεν είναι και για σένα. Εσύ μπορεί να πάρεις μια πίνσα club sandwich με κοτόπουλο.
1: Ωραία.
0: Που προσέχεις κιόλας. Μπορεί να κάνεις και εσύ τη δική σου παραγγελία στην πινσαρία Λιμπινή στο 22210-2520.
2: Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, αρκεί να μην τις σαμποτάρεις με τις αμφιβολίες σου. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνη, ζυγή, εγώκερη και κρύη. Κρύε, η σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας, αλλά και πιο παρορμητικό. Πρόσεξε βιαστικές αποφάσεις και περιτά έξοδα η μέρα σου. Ταύρε, λίγη απομόνωση θα σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου. Μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε, φίλοι, ομάδες και νέες γνωριμίες φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Μία απρόσμενη ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε, οι απαιτήσεις της ημέρας μπορεί να σε κουράσουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε κάνει πιο αυστηρό με τον εαυτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις πιο καθαρά τους στόχους σου. Ευνοούνται ταξίδια, σχέδια και νέες εμπειρίες. Η μέρα μας ένα 9. Παρθένε, οικονομικά ή κοινά συμφέροντα μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Άκου το ένστικτό σου πριν υπογράψεις, συμφωνήσεις σε κάτι. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη υπομονή και κατανόηση. Απέφυγε να απαντήσεις αμέσως σε ό,τι σε ενοχλεί. Η μέρα σου είναι ένα 6. Σκόρπιε, η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μπορείς να κλείσεις εκκρεμότητες που σε ταλαιπωρούσαν. Η μέρα σου είναι ένα 9. Τοξότη, έρωτας, δημιουργικότητα και διασκέδαση έχουν τον πρώτο λόγο, αρκεί να ολοκληρώσεις πρώτα τις βασικές σου υποχρεώσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώκερε, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα σπιτιού ζητούν την προσοχή σου. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα. Η μέρα σου είναι ένα 6. Υδροχόε, συζητήσεις, μετακινήσεις και νέες ιδέες φέρουν ευχάριστη κινητικότητα. Η μέρα ευνοεί επαφές και μικρές επιτυχίες. Η μέρα σου είναι 9. Και ψαράκια, οικονομικά θέματα δείχνουν να βελτιώνονται σταδιακά. Παράλληλα, μπορείς να προσφέρεις ουσιαστική στήριξη σε κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Η μέρα σου είναι 8.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό!
4: Στο καφέ. 104,8. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
5: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
6: Κατέβασε το La La La.
4: Κατέβασε το La La La
5: σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Μου το πει Μέρη.
7: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
8: Και αυτό Παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
10: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσεις. Τόχι.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Τόχι.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Τόχι.
13: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral. Τόχι.
13: Και κάτι για τον κήπο.
14: Τόχι πριν το ζητήσεις.
13: Destral AVE, αφή δεδούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, τόχι.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
14: Τηλέφωνο 22950 35 005.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
16: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
17: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
18: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
23: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.
24: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

Σοκαριστικά ξεκινάει και αυτή η μέρα. Τριτούλα, 9 του Ιουνίου. Σοκ FM 104,8. Είμαστε εδώ παρέα. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Ροδάνθη και στη Ροζάνθη σήμερα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Να μου στείλει το μήνυμά σου. Να μου πει πώ ξεκίνησε η μέρα σου. Να μου πει τι τραγούδι θέλει να ακούσει. Εγώ σου έχω τα καλύτερα. Δυναμώνει ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Ταινία της Disney.
3: Ναι.
2: Στην οποία η Ινδιάνα πρωταγωνίστρια κάνει γυμναστική και δίαιτα για να χάσει τα περίτα κιλά. Πώς λέγεται η ταινία?
4: Ποκαχόντας.
3: Γυμναστική με την Ποκαχόντας. Χάσε τα κιλά με την Ποκαχόντας.
2: Προσπαθώντας.
3: Ωραία.
2: Άλλη μια ταινία. Ταινία της Disney. Στην οποία πάλι η Ινδιάνα πρωταγωνίστρια κάνει γυμναστική και σεξ με όλο το χωριό.
4: Γιώργο!
2: Πώς λέγεται η ταινία?
4: Δεν ξέρω. Απολώντας.
2: Ακουμαχώντας.
4: Γιώργο, δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Δεν περνάω καλά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Αλληλούια, θα μπούμε και εμείς με αυτόν τον καιρό. Παιδιά, επιτέλους έβγαλε έτσι λίγο συννεφιά να σπάσει αυτή την πολύ τη ζέστη. Βέβαια, ακόμα και τώρα χρειάζεται να φοράς γυαλιά ηλίου. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχες επιλογές σε γυαλιά. Και νομίζω είναι η μέρα σήμερα, όχι για πάρα πολύ σκούρο φακό, αλλά για αυτά που έχουν λίγο πιο ανοιχτό χρώμα φακό, ο οποίος βγαίνει και σε πάρα πολλά χρώματα. Πήγαινε να διαλέξεις τα δικά σου αγαπημένα. Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το Vision Pro σε περιμένει εκεί με τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. 22 21 0 88 53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μένεις εδώ στο καφέ με 104,8, γιατί επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό για να χορέψουμε με το ολοκένουργιο τραγούδι του.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιβινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Μη μου πεις ότι εσύ που παντρεύεσαι φέτος δεν θα βάλεις αυτό το τραγούδι στο γάμο σου να το χορέψεις και να γίνει πανικός. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Αν ετοιμάζεσαι λοιπόν για το γάμο σου ή αν ψάχνεις κι εσύ ένα όμορφο δώρο για τη μέλουσα νύφη, θα τα βρεις στο Unicorn. Υπέροχες νυφικές ρόμπες και νυχτικάκια για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας. Κομψές επιλογές που κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις στιγμές πριν από το μυστήριο. Οπότε παίρνα μια βόλτα. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, ακριβώς στο κέντρο. Θοδωρής Φέρης και Κούνια, όνειρο θα είναι ξανά έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά μέσα σου Παπαρίζω και Σταβέντο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

FM 104,8. Και λοιπόν, νέα ψηφοφορία δείχνει ότι η Ισπανία είναι η χώρα με τους πιο ωραίους άντρες στον κόσμο. Το πιο σοκαριστικό όμως δεν είναι αυτό, παιδιά. Είναι ότι η Ελλάδα δεν βρέθηκε ούτε στην πρώτη εικοσάδα. Δηλαδή, απίστευτο. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς έκανε την έρευνα. Okay, αλλά οι Έλληνες πουθενά. Βέβαια, είναι τρίτη η Ιταλία και είναι και μέσα στη δεκάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για στείλε μου εσύ το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048 να μου πεις, συμφωνείς με αυτή την ψηφοφορία που η Ελλάδα δεν είναι ούτε καν στην εικοσάδα, παιδιά. Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόκος, με σένα πλάι μου. Αμέσως τώρα το ακούμε εδώ παρέα στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, στον Shock FM 104,8.

0: Σου καφέ με 104,8. Παιδιά, τι ιδανικός καιρός είναι αυτός για να πας να καθίσεις εκεί στην παραλία της Χαλκίδας, να απολαύσεις τον καφέ σου, να απολαύσεις και το γλυκάκι σου. Τι εννοείς που? Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, με την πιο ωραία θέα, με τα πιο ωραία cocktails, με τα πιο ωραία γλυκά, με τις πιο ωραίες βάφλες, με τα πιο ωραία παγωτά. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα πας από το πρωί και θα περάσεις όλη σου τη μέρα εκεί, γιατί το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Θα πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα και αν δεν μπορέσεις σήμερα, σιγά σιγά. Έχεις χρόνο. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Σε πολύ πολύ λίγο, ολοκένουριο, θα κάνουμε χαμό και θέλω να προσέξεις λίγο και τους στίχους.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
9: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
10: Μαρία,
11: τι είπες?
10: Πόλη,
11: τι είπες? Δεν άκουσα.
10: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
7: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
17: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
18: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
3: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
20: Σοκ FM 104,8 πρώτη μετάδοση.

Μόνο επιτυχίες. Άκουσες μια πολύ μεγάλη επιτυχία μόλις τώρα. Γιώργος Σαμπάνης, υπέροχο τραγούδι. Λατρεύω τους στίχους. Λατρεύουμε Γιώργο Σαμπάνη. Στον καφέ με 104,8. Ο Αλέξανδρος μου λέει, παιδιά, ότι ο Έλληνας δουλεύει τόσο σκληρά που δεν έχει χρόνο για περιποίηση. Και σε αυτό βοηθάει και το τσιπουράκι και η ρετσίνα για να μην είμαστε μέσα στην εικοσάδα των πιο ωραίων ανδρών στον κόσμο. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, έρχεται αμέσως τώρα, αφιερωμένος σε όλους τους Έλληνες που στεναχωρήθηκαν λίγο με την έρευνα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καθώς κάνει μπανάκι ο άντρας, η γυναίκα παίρνει το κινητό του και αρχίζει και το ψάχνει και βρίσκει τρεις περίεργες επαφές. Ναι. Μία έγραφε λατρεμένη, η άλλη έγραφε αγαπημένη και η τρίτη επαφή έγραφε γυναίκα των ονείρων μου. Αμέσως τι να κάνει η γυναίκα, καλή τη λατρεμένη. Και ποια απαντάει? Η πεθερά. Λοιπόν, ύστερα παίρνει τηλέφωνο την αγαπημένη.
2: Ναι.
1: Και απαντάει η κουνιάδα.
2: Α.
1: Και ήρθε η ώρα να πάρει την γυναίκα των ονείρων του και χτυπάει το δικό της. Τρελάθηκε. Συγκινήθηκε. Κρίμα που τον είχα υποπεθεί. Να δω το παλικάρι μου. Βγαίνει ο άντρας από τον μπάνιο και του λέει: αγάπη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Το μηνιάτικο πάρτο και κάντε ό,τι θες, ρε παιδί μου. Φάτο για πάρτι σου, κάνε ό,τι θες. Χωρίς να του πει βέβαια το λόγο τύπος και γιατί. Ο άντρας, παιδιά που λέτε, χαρούμενος από τη μία, χωρίς να ξέρει το λόγο. Βέβαια παίρνει τα λεφτά. Και πάει και αγοράζει ένα χρυσαφικό. Πανάκριβο, ρε παιδί μου, πανάκριβο. Και το δίνει στην κόμενα που είχε περάσει στο κινητό του, εξατμίσει ο Σταύρος.
2: Γιώργο, δεν σε μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, αφιερωμένο στο Βασίλη που θέλει να πουλεί μαργαρίτες όλο το χρόνο. Και εγώ σε μια τέτοια φάση είμαι, αλλά ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Παίρνε και σε μια βόλτα από το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα βρεις εννοείται κλασικά κοκτέιλ όπως μαργαρίτα, μοχίτο κλπ. Αλλά θα βρεις και τα κοκτέιλ που έχουν φτιάξει τώρα, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι που είναι στον κατάλογο. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Θέλω να τα δοκιμάσεις όλα και να μου πεις ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο. Εννοείται θα φας το γλυκάκι σου, εννοείται θα φας και το παγωτό σου εκεί. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μένεις εδώ γιατί έρχεται σε πολύ λίγο Κατερίνα Λιόλιο για να φέρει το λογαριασμό.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
12: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
13: Are they people?
14: No.
13: Are they human?
14: Oh my God.
15: Αυτόν τον Ιούνιο.
16: This 79-year cover-up has to end.
15: Ημέρα αποκάλυψης.
16: You don't need to fear them.
17: I fear us.
15: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
18: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
19: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
20: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
21: Τρώω πίτσα.
19: Στην τράπεζα πήγες?
20: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
19: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
20: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
19: Και αυτή σου μύρισε?
20: Αυτή κι αν μου μύρισε.
19: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
20: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
19: Στον Αλεμπινίση?
20: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
19: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
20: Εντάξει, θα φας τώρα?
19: Όχι.
20: Θα φας?
19: Όχι.
20: Θα φας?
19: Ναι.
20: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
19: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
20: Και ακριβώς απέναντι.
19: Και λίγο διαγώνια.
20: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
20: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
19: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
20: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Sport FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Χθες ήταν η απονομή του πλατινένιου άλμπουμ της της Κατερίνας Λιόλιου. Παιδιά, κόλλησε το μυαλό μου τελείως. Της Κατερίνας Λιόλιου. Εννοείται ότι ήμασταν εκεί, Sport FM 104,8. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά. Τα είδα όλα από τα βίντεο, γιατί δεν είχα προλάβει να πάω. Καταλαβαίνεις τώρα τη ζήλια μου με τα παιδιά που πήγαν από εδώ πέρα. Τι να πω, παιδιά, αλλά φαίνονταν όλα τέλεια. Η Κατερίνα Λιόλιου για άλλη μια φορά ήταν θεάρα. Sport FM 104,8. Ηλίας Βρετός και μάτια μου αμέσως τώρα. Μάτια.

Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχουν τα μάτια σου, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τα ματάκια μας, παιδιά. Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το Vision Pro είναι το κατάστημα που θα βρεις τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου, τα πιο ωραία γυαλιά οράσεως και κάτι που πραγματικά να σου πηγαίνει, πραγματικά να σου ταιριάζει και θα σε βοηθήσουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι που έχει εκεί. Επίσης τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο, οπότε παίρνα μία βόλτα. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. 22 21 0 88 53. Και τώρα θέλω να είσαστε έτοιμοι γιατί θα τα σπάσουμε. Σοκ FM 104,8. Έρχεται Αναστασία και σπάστε τα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε για τις πρώτες μας εξορμήσεις στη θάλασσα. Οπότε, αν ετοιμάζεσαι και εσύ, παίρνω μια βόλτα από το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις μαγιό για γυναίκες, για άντρες, παιδιά, υπέροχα beachwear και όλα όσα χρειάζεσαι για το καλοκαίρι, για τα κορίτσια της παρέας μου ειδικά. Μεγάλη ποικιλία και πραγματικά οι άνθρωποι εκεί, επειδή είναι και δικό τους, θα σε βοηθήσουν και θα σου δώσουν το κάτι παραπάνω να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει στο σώμα σου, στις ανάγκες σου και να είναι αυτό που ακριβώς ψάχνεις. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Μένεις εδώ, Νίκος Απέργης, και αυτά τα χίλια έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και το αφιερώνω στη Γαριφαλιά.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
8: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
8: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαστε και σήμερα, μεσημεράκι Τρίτης, 9 του Ιούνιου, να ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες. Ο καφέ με 104,8. Πολλά τα μηνύματά σας. Πολλά φιλιά στην Ελένη, στην Ειρήνη, στην Εύη, στον Ανδρέα, στον Χρήστο αλλά και στον Νίκο. 697-800-104,8 το τηλέφωνο του Viber μου στέλνει το μήνυμά σου. Και φυσικά δυναμώνει ένταση γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες. Σου έχω και ανδρομάχη που θα γίνει σούσουρο και εγώ θα επιστρέψω με Ριέλη Νιδού για να κάνουμε σαφάρι.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ριελληνίδου ολοκένουργιο τραγούδι Σαφάρι και ήδη με κάνω εικόνα, παιδιά, να χορεύω βράδυ σε κλαμπ με αυτό το τραγούδι και να το έχουμε στο τέρμα εκεί πέρα να γίνεται χαμός. Και ήδη σκέφτομαι τι θα φοράω. Ιδανικά τώρα το καλοκαίρι, φόρεμα ανοιχτή πλάτη με έναν νόμο ή στράπλες. Αν έχεις και εσύ που με ακούς, στο Unicorn θα βρεις πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν. Λαστέξ, καπς, πάτσεις και ειδικά αξεσουάρ που κάνουν το ρούχο πραγματικά να εφαρμόζει τέλεια. Είναι από τα προϊόντα που πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία μέχρι να τα χρειαστείς, μέχρι να τα πάρεις και πραγματικά να σου λύσουν τα χέρια. Οπότε παίρνω μια βόλτα από Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Στο καφέ με 104,8 μένεις εδώ και επιστρέφω με άλλη μια τραγουδάρα.
1: You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Για Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
20: Είστε έτοιμοι?

0: στο καφέ με 104,8 πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία από εδώ και πέρα, όπως όλα δείχνουν. 31 θα φτάσει σήμερα και από αύριο θα ανέβει κι άλλο. Βίζουν προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα, θα βρεις γυαλιά ηλίου αν ψάχνεις, αν θέλεις να ανανεώσεις το στυλ σου ή αν απλά δεν έχεις και πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις. Επίσης θα βρεις και φακούς επαφής αλλά και γυαλιά οράσεως και τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και όχι κάτι που έχεις δει απλά στη βιτρίνα και μπορεί πάνω σου να μην δείχνει τόσο ωραίο. Οπότε είναι κατάλληλοι άνθρωποι εκεί να τους εμπιστευτείς, να σε καθοδηγήσουν τέλεια. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 22 21 0 88 53. Και τι τραγουδάρα σου έχω τώρα, Δέσποινα Βανδύ από τα παλιά, απλά δυναμώνεις ένταση.
1: Και ναι, ε, ναι. Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Ακουγόμαστε!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ στο Queen Vanilla? Ότι δεν έχει ώρα, παιδιά. Και επίσης δεν χρειάζεται να πας μόνο με τους φίλους σου ή μόνο σου ή μόνο με τον σύντροφό σου. Μπορείς να τα κάνεις πραγματικά όλα. Γιατί και με τους φίλους σου μπορείς να πας να απολαύσεις εκεί τα υπέροχα γλυκά που έχουν, αλλά και τα cocktails. Μπορείς να πας και το πρωί για να κάνεις τις δουλειές σου, να πας με το καφεδάκι σου, με το λάπτοπ σου, να κάνεις ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Γιατί εμένα δεν μπορώ να κάθομαι στο σπίτι. Αν έχω κάτι δουλειά να κάνω σε γραφείο, μ' αρέσει να είμαι έξω σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον και με ωραία θέα. Μπορείς και το βράδυ να πας με τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου να πιείτε εκεί το κοκτέιλ σας ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Queen Vanilla είναι το μέρος που θα τα βρεις όλα. Νίκος Οικονομόπουλος, κουράστηκα να σ' αγαπώ αμέσως τώρα.

0: να σ' αγαπώ.
1: Συγγνώμη, έχει ξεκινήσει ο Ιούνιος και δεν σου έχω πει τίποτα για τα ζωδιακά μας. Λοιπόν, άκου ποια είναι ποια θα είναι μάλλον τα τυχερά ζώδια μέσα στον μήνα. Θα είναι η καρκίνη, θα είναι οι λέοντες και θα είναι και οι δίδυμοι. Λέει ότι φέρνει περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες εξελίξεις και λίγο παραπάνω τύχη σε σχέσεις, δουλειές και καθημερινότητα. Εγώ που είμαι δίδυμος, για να πω την αλήθεια, όλα αυτά δεν τα έχω δει. Άντε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Σοκεφέ με 104,8, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
14: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
15: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
0: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Όσο και να

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά, δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο, κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα? Το έχεις βάλει ποτέ στο AI να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα?
2: Έλα.
1: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα,
2: ναι.
1: Σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει. Κόρη, δεν κάνω πλάκα. Εγώ γιατί είμαι έτσι σφραγιλή? Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι σαν μπουκούκι?
2: Πίνεται κι αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό. Το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μοναξιά.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: ανοίξουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
10: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
14: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
11: Η μέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Είστε έτοιμοι?

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

λαλαλα. Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android. Μάτια

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral δε δούσεις. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral αβέ, αφή δε δούσει.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
9: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει

0: αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Εινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχό σου, η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες.
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση.
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και

γραμμή σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22, 210, 20, 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
15: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
18: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
17: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
18: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
18: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
17: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι!
1: Ναι!
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
3: Α, καλά, θα το δω από το sorry.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
4: Τι θα γίνει, θα με βλεφτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
3: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεφτάρει. Δεν θέλω να με βλεφτάρει κανείς.
5: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς εδώ, απογευματάκι υπέροχο, τρίτη απόγευμα, σοκ απογεύματα. Είστε στα καλύτερα χέρια, Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
3: Ελένη Φούρλη.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα.
3: Άστο, τι ζέστη είναι αυτή.
0: Έλα καλέ που έχει ζέστη σήμερα.
3: Νιώθω ότι έχω πυρετό, το έχεις νιώσει αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μόλις βγάλεις τα ακουστικά, τα αυτιά σου είναι κόκκινα. Αλλά εντάξει, δεν το σχολίασα με το που ήρθες. Αλλά εντάξει, μήπως έχεις πυρετό.
3: Μήπως έχω COVID.
0: Μιλήσαξες από χθες με τον COVID, πανάθεμάσαι. Γιατί όχι, σήμερα είναι καλά, δεν έχει τόση ζέστη.
3: Δεν ξέρω εσύ, αλλά σήμερα νιώθω ότι έχω φάει πολύ ζέστη.
0: Μήπως περνάς κλιμακτήριο, μήπως έχεις περίοδο. Κάτι έχεις, δεν γίνεται εσύ.
3: Μήπως έχεις μηνόπαυση.
0: Μπράβο, μήπως είσαι πρόωρη μηνόπαυση. Κάτι έχεις. Καλώς τα παιδιά, εδώ είμαστε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Και βέβαια πάντα, μα πάντα, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Με λίγα λόγια, ένα όχι ίσα με τον boy μου. Καλά που δεν το λες και μεγάλο όχι αυτό, αλλά λέμε τώρα. Είπε η Τζένιφερ Άνιστον στον καλό της που της έκανε πρόταση γάμου. Ο Τζιμ Κέρτις. Ομορφάντρα τον λες αυτόν, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σε παντρευτώ τώρα, δήλωσε και έδωσε άκυρο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί?
1: Τι είπε,
0: εγώ νόμιζα ότι η Τζένιφερ Άνιστον ήθελε να ξαναφτιάξει τη ζωή της.
1: Ρε συνέ, πότε θα παντρευτεί?
0: Τι να σου πω κι εγώ. Εντάξει, μετά το γάμο με τον Μπρατ Πιτ, ό,τι και να κάνει,
1: ναι,
0: από εκεί και πέρα.
1: Δεν, από κάτω.
0: Δεν γίνεται.
1: Θέλει να μείνει λίγο μόνη.
0: Μετά από τόσα χρόνια κι εσύ. Το ελληνικό νησί που είναι στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς της Ευρώπης και είναι η Αστυπάλαια και μπράβο της. Απλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ Αστυπάλαια.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω πάει, γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια.
0: Αμάν ρε Σιτσίπη, πάλι τα ίδια. Στην Κολομβία θα πεταχτούμε, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παίξει ντοματοπόλεμο στο φεστιβάλ Τοματίνα, που είναι ένα από τα πιο διάσημα φεστιβάλ του κόσμου, θέλω να σας πω.
1: Τέλειο ρε εσύ. Και να πετύχει κανένα εχθρό τώρα. Ξέρεις κανένα γείτονα, κανένα τέτοιο?
0: Παιδιά, είναι δυνατόν?
1: Θα τον είχα ξεχύσει.
0: Πάνε το... Πάνε τώρα εκεί και πετάνε ντομάτες ο ένας στον άλλον και αυτό είναι ωραίο.
1: Είναι παιδί σκέφτε πρώην. Πω από εκεί να δεις.
0: Ξέχασε να βάλει χειρόφρενο και βρήκε το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Δεν συνέβη στη Χαλκίδα, συνέβη εδώ δίπλα. Αλλά έχει συμβεί και στη Χαλκίδα, θέλω να σας πω.
1: Έχει γίνει, ναι.
0: Ορίστε,
1: ναι.
0: Το λέει και αυτός εδώ.
1: Την άλλη φορά είχα πάει βόλτα τέλος πάντων για καφέ και τότε το αμάξι να επιπλέει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Προσέξτε. Δεν ξέρω αν έχει πληρώσει όμως.
0: Καταρχάς προσέξτε που το βάζετε το αυτοκίνητο. Κατά δεύτερον προσέξτε τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο και λύνετε το χειρόφρενο.
1: Α, λες να κάνετε σεξ.
0: Μπορεί, γιατί αμφιβάλλεις.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ένα φίλο μου είχε τύχει.
1: Ναι,
0: ταυτότητες, τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου, τι θα συμβεί, ρε παιδιά, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
1: Α, αυτό ισχύει. Γιατί με ξαναπεί σήμερα.
0: Μέχρι τις 3 Αυγούστου πρέπει όλοι να έχουμε καινούργια ταυτότητα, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Και ο Σάκης Ρουβάς, ρε Σάκη, ομορφάντρα, μας ξεναγεί στο θερμοκήπιό του και στέλνει μήνυμα για το περιβάλλον. Η φωτογραφία είναι υπέροχη. Στο ένα χέρι κρατάει μία μελιτζάνα.
1: Α, μελιτζάνα.
0: Μετά βλέπω ότι κρατάει 5 αγκούρια και μας τα δείχνει.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης και 3 κολοκύθια. Να! Με
1: Κρατέ,
0: το συμπάθειο.
1: Σοβαρέ. Ναι. Για δε στη σχολή από κάτω.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Έλα και Φύρι, πες μας την αλήθεια τώρα. Τρελά ερωτευμένος με τη Ρία. Σε βλέπω.
1: Σε βλέπω.
0: Εντάξει. Αφού τραγουδούσες όλη την ώρα. Όσο άκουγες το τραγούδι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πριν ήρθα εδώ πέρα ακούω εσένα. Οπότε ξέρεις, μου ανεβαίνει εμένα η ψυχολογία. Κατάλαβες.
0: Πώς θα πάμε με τον καιρό.
1: Κάτσε, βρε, περίμενε να πούμε μια κουβέντα.
0: Συγγνώμη, ναι, να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Δεν έχει κάνει κανένα μπάνιο. Πολύ άσπρη είσαι.
0: Είμαι άσπρη.
1: Α, και δεν σου κάνω πάρα πολλά κομπλιμέντα. Γιατί λέω μήπως στείλεις τίποτα στο Viber, τίποτα πονηρό πάλι. Ξέρεις. Την πέσε κανέναν.
0: Εγώ.
1: Ναι. Την άλλη φορά έψαχνε κάτι Ισπανού. Τι έψανε, δεν θυμάμαι.
0: Κοίτα, ρε, κοίτα, τι μου θυμίζει.
1: Ναι, οπότε σήμερα κρατάω κάποιες προφυλάξεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Κι εγώ. Για πες λίγο με τον καιρό, τι έχουμε. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε έτσι κάτι αέριδες περίεργου. Σήμερα το πρωί είχαμε μία μουντάδα περίεργη. Σήμερα επίσης δεν τριανταρίσαμε. Κι εγώ αγχώνομαι τώρα γιατί θέλω ωραίο Σαββατοκύριακο να έχουμε μπροστά. Θα μου πει είναι ακόμα Τρίτη.
1: Εντάξει, οκ. Εχθές και πάρα πολύ δροσιά το βράδυ, ξέρεις.
0: Είχε. Εγώ έκλεισα το παράθυρο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι!
1: Ωρε.
0: Γιατί
1: δεν το κατάλαβα. Γιατί εγώ, όταν το κλείσω, εγώ μετά δεν έβλεπα.
0: Λέγε μωρέ, τι θα σε κάνω εσένα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς. Αύριο θα φτάσει πάλι 31.
0: Σιγά, μην είχαμε 31 σήμερα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Α, είχαμε.
1: Ναι. Εντάξει. Σου λέω τώρα, έγκυρη πηγή. Αυτή την μέρα είναι Τετάρτη. Αύριο 31, Πέμπτη 33. Να σου πω σουκού.
0: Πάμε, έχουμε τις πρώτες προβλέψεις. Ρίξτε σε έτσι να χαρούμε λίγο.
1: Κοίταξε, σουκού θα φτάσει 27 και 29, εκεί θα είναι.
0: Α, ιδέες αυτό.
1: Ναι, δεν θα
0: είναι. Το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι και πολύ ζωή.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι για γαϊδούρια. Βλέπω στο morning show.
1: Α, λες, λένε για μένα.
0: Για να ακούσουμε.
2: Γιώργος και Μαρία στο καφέ morning show.
3: Θα ακούσουμε ένα γαϊδάρου. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
4: Δεν σε μίλησα.
3: Δεν συμφωνείς.
4: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
3: Δεν συμφωνείς.
4: Επαυξάνω.
3: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε. Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίγκει η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια. Πέντε πόδια.
4: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
7: Αγιέχ. Summer Camp Edition.

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλησπέρα στο Μαράκι, στη Μέρη, στον Κωνσταντίνο, στην Κατερίνα, στη Λίτσα, στην Τασία, στη Δάφνη, στον Αντρέα. Χαμός!
3: Χαμός!
2: Ωραία, ξεκινήσαμε. Σοκαπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8. Καλά περνάμε.

0: Την άλλη εβδομάδα δεν θα ξέρουν τι να κάνουν τα καμάρια τους. Όπως και εγώ ένα πράγμα.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Έτσι, γιατί το λέω, γιατί οι γονείς που δουλεύουν θα πρέπει κάτι να κάνουν το πρωί τα παιδιά τους.
1: Τι λες μωρέ, θα πιάσουν δουλειά, σέρβις.
0: Τα παιδιά του δημοτικού, λέω. Η κόρη μου πηγαίνει πρώτη δημοτικού. Μάλλον τελειώσαμε, ευτυχώς.
1: Ναι,
0: τελειώσαμε την πρώτη δημοτικού. Πάμε για Δευτέρα του χρόνου.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε όλοι οι γονείς που έχουν μικρά παιδάκια έχουν μπει σε μια διαδικασία και δουλεύουν κιόλας οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει σε μια διαδικασία τι θα κάνουν τα καμάρια τους από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Oh.
0: Ευτυχώς υπάρχουν και τα κάμπ, κάποια κάμπ. Υπάρχουν οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Όντως υπάρχουν διάφορα πράγματα. Εν τω μεταξύ, η δικιά μου το έχει ψηλιαστεί όλη την εβδομάδα τώρα από την προηγούμενη, ότι είναι η τελευταία.
1: Και δεν πάει.
0: Και δεν θέλει να σηκωθεί το πρωί. Σήμερα είπα 10 φορές τη λέξη σήκω!
1: Σήκω! Σήκω!
0: Στην 11η φορά μου έκανε και χιούμορ. Τι μου είπε?
1: Τι?
0: Αχ, δεν μ' αρέσει το σήκω, άλλαξε φρούτο, μου λέει.
1: Τι λες τώρα, παίρνω και τα. Να σου πω, εσύ μην τη λες να πηγαίνει. Θα μείνει από απουσίες.
0: Χριστέ

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Δεν ξέρω αν τη λέγανε Μαργαρίτα τη συγκεκριμένη κυρία που θα ασχοληθούμε τώρα, αλλά μάλλον δεν πέρασε και πολύ καλά. Άντρα στην Καλιφόρνια, θέλω να σας πω ότι σήμερα καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε στο σπίτι, λέει, μιας γυναίκας και της ρουφούσε τα δάχτυλα των ποδιών.
1: Έλα ρε.
0: Ό,τι να είναι.
1: Τέλειο.
0: Τι τέλειο, μωρέ.
1: Τα πιπίλαγε.
0: Αυτή, προσέξτε τώρα, ήταν λίγοι συνεργάτες, δουλεύαν στην ίδια επιχείρηση. Ναι. Αυτό την καλοκοίταγε τέλος πάντων καιρό. Μάλλον την καλοκοίταγε στο πρόσωπο στα δάχτυλα. Την έλεγε ποδολάγνος. Ποδολάγνος από τους λίγους, έτσι δεν το συζητάμε. Μπράβο, ναι, κάποια στιγμή λέει την παρακολούθησε με το που φύγαν οι γονείς της, γιατί δεν ήταν παντρεμένη, έμενε με τους γονείς της, μπούκαρε μέσα στο σπίτι, τη βρήκε να κοιμάται και άρχισε.
1: Ρε εσύ, έλεος τώρα, σιγά πως κάνεις έτσι. Λίγο δαχτυλάκι δεν θα κλείψει. Ρε εσύ, και γίνονται ευαίσθητοι.
0: Με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Έλα μωρέ.
0: Κανόνισε, μιας και δουλεύουμε μαζί και ξέρεις που είναι και το σπίτι μου. Κανόνισε, κακομοίρη μου.
1: Ναι, πρόσεχε, γιατί είμαστε γείτονες, τα ξέρεις. Θα έρθω και θα σου κλείψω όλα τα δάχτυλα και τα 10.

0: Αχ, ωραίο ο Νίνο.
1: Ναι, τώρα το αφιερώνει στη Ζώζεφη.
0: Ωραίο Θεό. Τι σημαίνει καλοκαίρι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και αν δεν ξέρετε, ευκαιρία να μάθετε. Καλοκαίρι σημαίνει καλό καφέ, ωραίο φαγητό, άπειρα κοκτέιλ, πολύ ωραία παρέα και βέβαια τουζ στα πολιτικά ευεία. Ξεκινάμε από το πρωί και απλά μένουμε όλη την ημέρα δίπλα στην πισίνα, πολύ μουσική. Τέλεια χαμόγελα, τούζ στα πολιτικά ευβίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, ας πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα λέω, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Άννα και στο Δημήτρη, μας ακούνε.
0: Πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα στη Μέρη, η οποία λέει πόσο έχουν διαβάλει τον κόσμο τα παγωτά πατούσες.
1: Και τα σπρώξε γλύψε. Ξέρεις αυτό.
0: Σε λίγο, αγαπημένα μου παιδιά, τα τέσσερα ζώδια που είναι άντρες για σπίτι. Θέλω από το χέρο πολύ να ρωτάτε πλέον τι ζώδιο είναι ο άντρας.
1: Εγώ είμαι σίγουρα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Πολυτεχνικό που ανακυκλίνουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
11: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα. και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 στο καπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 και καλησπέρα στη Μαρία που μας λέει σίγουρα ο ηχθής είναι μέσα στους άντρες που είναι για σπίτι σύμφωνα με τα ζώδια. Για να δω βρε η Μαρία, για να δω, όχι ρε η Μαρία, συγγνώμη που δεν είναι ο ηχθής.
1: Α, δεν είναι ο ηχθής.
0: Δεν είναι μέσα. Εσύ. Για άντρες μιλάμε πάντα, γιατί και εγώ ηχθής είμαι, είμαι γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη θέση λοιπόν βρίσκεται ο Ταύρος. Κορίτσια, όσες έχετε άντρα Ταύρο, να τον χαίρεστε.
1: Μπράβο.
0: Διότι είναι πραγματικά, λέει, αγόρι άντρας για σπίτι και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Είναι σταθερός χαρακτήρας, ρε παιδί μου. Δεν του αρέσει να κάνει τα δικά του.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος επίσης είναι μια πολύ καλή περίπτωση.
1: Θέλω
0: να σας πω. Ο εγώκερος από τις καλύτερες περιπτώσεις επίσης για σπίτι. Και ο κρύος, να είσαι κι εσύ.
1: Μας έσκασες.
0: Είναι ένας ενθουσιώδης σύντροφος, λέει, γεμάτος ενεργητικότητα.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Και πολύ
1: καλά.
0: Δραστήριος.
1: Ναι, είμαι.
0: Έχεις και παιδική αθωότητα, τρομάρα σου.
1: Να,
0: πάρτα μη στα χρωστάω. Εκεί που πρέπει να τρέχετε μακριά είναι, λέει, στους υδροχώους.
1: Υδροχώους, δεν ξέρω.
0: Τώρα εγώ δεν είμαι καμιά αντροχωρίστρα και δεν θέλω να σας επηρεάσω. Αλλά όπου βρίσκεται υδροχώ, να τον κοιτάτε λίγο καλύτερα. Να κάνετε την ερευνούλα σας, κορίτσια μου, εντάξει.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάλι καλά που μας το πες. Μας έσωσες.
0: Να σε καλά. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Show Cafe με 104,8.

0: Είναι απογευματάκι Τρίτης και ναι, σύμφωνα με την επιστήμη, ναι, σήμερα πρέπει να βγούμε με τους φίλους μας. Είναι Friends Day, μπορείτε να πάτε για καφέ, μπορείτε να πάτε για ποτάκι, να κάνετε ό,τι θέλετε, να περάσετε πολύ ωραίο και ποιοτικό χρόνο με τους φίλους σας.
1: Καλά, σου μην το θυμίζεις αυτό.
0: Ποιο?
1: Πήγα προχθές στο ΑΠΑΠ, πήγα και καφέ.
0: Όχι.
1: Πάω που λες να πάω. Ήθελα να πάω για καφέ. Λέω πάω, λέω το απόγευμα να ηρεμήσω, να ηρεμήσω λίγο το κεφάλι μου. Πάω που λες για καφέ, κάθομαι σε μια παρέα δίπλα, η οποία ήμασταν εσύ, του σου έχει τύχει να έχει κάτσει τώρα στην καρέκλα και να είσαι κολλητά το κεφάλι του αλλού.
0: Έκανα μόνο μία και δύο.
1: Ρε, εσύ κολλητά όμως, λέω, σε βάζει όμως να ακούσα τα πάντα. Τέλος πάντων.
0: Μήπως το έκανε επίτηδες αυτός για να σε ακούει.
1: Όχι, ρε. Ήταν λίγο στενάκι πέρα.
0: Τέλος πάντων. Ήταν στενόχωρα.
1: Ναι, και άκουγα τα πάντα. Τέλος πάντων, για να μην στα πω λίγο.
0: Τι συζητάγανε παρεπιπτόντως.
1: Αυτοί στην αρχή συζητάγανε για Τσίπρα, Μητσοτάκη και τέτοια. Ναι, θα ψηφίσει εσύ και τέτοια. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση.
0: Πού πήγες, παιδί μου, στο καφενείο του Μπαρμπαθωμά? Για πρέφα.
1: Πραγματικά. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση. Περνάει η ώρα και θέλει να πληρώσουν. Λέει σε ένα παιδί, τέλος πάντων, ένας λέει να πληρώσουμε. Ναι, λέει. Περιμένει κανένα δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Και έγινε ο τύπος έξαλλος.
0: Γιατί αργούσε να έρθει ο λογαριασμός.
1: Ναι, γιατί το είχε πει σε ένα παιδί, αλλά αυτός δεν ήταν ο σερβιτόρες, ήταν ο βοηθός.
0: Κατάλαβες. Ο βοηθός δεν είναι για αυτά, είναι για να φέρνει νερό μόνο, ε.
1: Ναι, είναι για να μαζεύει τραπέζι και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξέχασε το παιδί να το πει στο σερβιτόρο, νευρίασε ο άλλος.
0: Και τι έκανε, έτσι.
1: Ξαναφωνάζει τον βοηθό.
0: Ναι.
1: Και του λέει, αν δεν έρθει τώρα ο σερβιτόρος να πληρώσω, έχω φύγει. Δηλαδή στην ουσία, σε 10 λεπτά έχει γίνει κλέφτης. Αυτό μας λέει.
0: Άποπα και έφυγε τελικά.
1: Όχι, τον πλήρωσε ο σερβιτόρος.
0: Είδες, μόλις απείλησε ότι θα φύγει, για πότε ήρθε ο σερβιτόρος. Εν τω μεταξύ,
1: ναι,
0: πολλοί κόσμος έχει φύγει έτσι, θέλω να σου πω.
1: Γιατί πληρώνουν, περιμένει πολλή ώρα.
0: Ναι, δηλαδή ειδικά σε μαγαζιά. Να ναι, πας τώρα ώρα αιχμής και να γίνεται χαμός, περιμένεις μία, περιμένεις δύο. Δεν το δικαιολογώ αυτό το πράγμα.
1: Εσύ, είναι δυνατόν.
0: Αλλά μπορεί ο άνθρωπος να τον είχε πιάσει κυλίτσα του, ρε εσύ. Κάτσε τώρα να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Ρε, με δουλεύεις τώρα με το που πληρώνει, έκανε άλλη μισή ώρα και να φύγει. Τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε.
0: Για πείτε, σας έχει τύχει αυτό? Να τσαμπουκαλευτείτε ή να φύγετε χωρίς να πληρώσετε? Δεν θα πούμε ονόματα. Στείλτε με παρατσούκλια. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: γελάω με το μήνυμα του Μιχάλη στο Viber, ο οποίος λέει: μόνο μία και δύο, λέει, έχω φύγει χωρίς να πληρώσω.
1: Λογικά το ξέχασε, ρε.
0: Αυτό για το θέμα που είχαμε όσον αφορά στους λογαριασμούς που αργούν να έρθουν, στους σερβιτόρους μάλλον που αργούν να έρθουν, και εμείς την κάνουμε κατάλαβες. Εγώ μια φορά, λέει ο Δημήτρης, άφησα τα λεφτά στο τραπέζι στην μπουρμπουάρ και έφυγα.
1: Ναι.
0: Α, τα άφησε τότε.
1: Ναι.
0: Τότε με σταμάτησε ο σερβιτόρος στην πόρτα και μου μανούριασε. Ρε φίλε, τα λεφτά είναι στο τραπέζι και σου άφησα και τύπ, και αν δεν το αξίζει, γιατί σε φωνάζω εδώ και μισή ώρα να πληρώσω.
1: Ναι.
0: Α, έχετε και τέτοια, έχουμε και τέτοια μαναφούκια, ε.
1: Σοπα,
0: α, οκ, okay, φίλε μου, λέει, βγαίνει απάνω από όλο το ένα συγγνώμη δεν είπε. Α, έχει άλλο θέμα με το σερβιτόρο ο Δημήτρης.
1: Έκανε τσαμπουκά και δεν ζήτησε συγγνώμη.
0: Έκανε τσαμπουκά ο σερβιτόρος. Γενικά, παιδιά, υπάρχουν θεματάκια. Εσείς να έχετε υπομονή και όλα καλά.
1: Ναι, μόνο,
0: εγώ τις προάλλες που πήγα εδώ πάνω να πιω γρήγορα ένα καφέ, μια μπύρα και πληρώσαμε στο τέλος και δεν πήρα τα ρέστα ποτέ, το ξέχασα.
1: Πώς
0: αλλά
1: ήταν
0: η σερβιτόρα.
1: Πώς
0: έδωσα 50 και έφυγα. Νόμιζα ότι είχα πάρει τα ρέστα, δεν θυμόμουν. Αλλά η σερβιτόρα μου είπε την επόμενη φορά που πήγαμε, πολύ φοβερό κορίτσι, μου λέει: φύγατε την προηγούμενη φορά και δεν πήρατε τα ρέστα.
1: Ναι, άφησε τύψη μετά.
0: Πώς δεν άφησα.
1: Άφησες.
0: 10 ολόκληρα ευρώ και
1: τι
0: δεν κάνει και να το λέει.
1: 10 ευρώ. Αλήθεια, λες τώρα.
0: Μα τι ψέματα.
1: Αρέσει πολλά.
0: Πάμε να
1: ακούσουμε.
0: Επειδή φαντάσου πόσο ωραία αισθάνθηκα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Morning Show. Και σε λίγο, παιδιά μου, καλά, θα πρέπει να προσέξουμε. Διότι τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο, γιατί έρχονται πρόστιμα 350 ευρώ. Αυτό σας λέω μόνο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Σωστά.
0: Σωστά.
3: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
0: Ναι, είναι και πολλές. Ναι.
3: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
0: Ναι, για πες.
3: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
0: Ναι.
3: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα, εδώ, δεν είσαι.
0: Ναι, καλά.
3: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα. Απόγευμα Τρίτης και περνάμε πάρα πολύ ωραία, ειδικά με τα δικά σας μηνύματα.
2: Χαμός.
1: Χαμός γίνεται σήμερα. Μας λέτε και για αυτά που πρέπει να έχουν μέσα τα αυτοκίνητα. Για δίπλωμα. Το δίπλωμα, ρε παιδιά, σίγουρα το ξέρουμε και την άδεια και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι τώρα, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Αυτό που πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο μέσα, γιατί ξεκινάνε, λέει, τώρα τα πρόστιμα 350 ευρώ να πέφτουν. Λέει, κάρτα καυσαερίου.
2: Α, τι δεν έχεις?
1: Πού την έχω αυτή την κάρτα?
2: Έλα ρε εσύ, μαζί με το...
1: Στο πορτοφόλι μου πρέπει να την είχα.
2: Όχι, δεν είναι κάρτα ρε εσύ μικρή, είναι, νομίζω είναι χαρτί, νομίζω.
1: Χαρτί είναι.
2: Ναι ρε εσύ, το ανανεώσεις μαζί με το οκταίο. Εκεί το
1: εκταίο είχα περάσει πέρυσι.
2: Εκεί δεν είχε περάσει κάρτα, 10 ευρώ είναι παραπάνω.
1: Τώρα μου στείλανε, μου φέρανε ένα χαρτί στο σπίτι ότι πρέπει να ξαναπεράσω τον άλλο μήνα.
2: Α, εμένα μου έχει λήξει, εδώ και πόσο καιρό.
1: Η κάρτα.
2: Η κάρτα, ναι. Το κταίω ακόμα.
1: Πώς τα ξέρεις αυτά, πού τα βλέπεις? Έχει ημερομηνία λήξεως δηλαδή.
2: Εμένα με παίρνει τηλέφωνο.
1: Και τι φταίνε δηλαδή τα καυσαέρια τα δικά μου, δηλαδή τι έχουνε?
2: Τίποτα, ρε. Απλά δεν περνάς ένα τέτοιο και αυτό δεν είναι κάτι.
1: Αυτό.
2: Ναι,
1: λοιπόν, τόσο, δεν ξέρω πού θα πρέπει να ψάξω να τη βρω τώρα την κάρτα καυσαερίων.
2: Ε, τι, Ιταλίκα, έχεις μωρέ σιγά, ένα smart εκεί.
1: Ναι, αλλά αγχώθηκα τώρα που θα ψάξω να βρω το χαρτί που λες είναι κάρτα.
2: Σου λέω είναι μέσα στο βαλτσάκι. Πού το έχει το βαλτσάκι?
1: Κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Ας και από πάνω έχει κάτι παιχνίδια, έχει κάτι τσάντες, κάτι χαρτιά, κάτι αυτό. Ψάξε βρες το, ράστο.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104 ακόμα. Αυτό το ξέρουμε ότι μας αγαπάτε πολύ. Αλλά τόσο πολύ, Αντρέα μου, αγαπά Show Cafe με 104,8 και το φωνάζει.
1: Βεβαίως.
2: Θα πρέπει να έχουν μέσα το ράδιο στο 104,8. Σε αυτή τη συχνότητα. Μόνο αυτή η συχνότητα.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνανε τώρα οι διάσημοι. Λοιπόν, άκου να δεις, έχω πάρα πολλά story να ξέρεις. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω με το Σάκη το Ρουβά. Είδες, τα ανέβασε.
0: Α, με τα καρπούζια, αυτό που λέγα, τα αγκούρια πριν.
1: Όχι, δεν ανέβασε αυτό. Α. Είχε πάρει τώρα κάτι, ένα νάιλον. Δεν ξέρω τι έχει πάρει τώρα και κάνει αυτό το. Σπυράει.
0: Πού το σπίτι του είναι?
1: Όχι, νομίζω στο στούντιο. Όχι, σε καμαρίνι.
0: Τι νάιλον?
1: Ένα από κάτι, τέλος πάντων, αυτό το. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Φουρέιρα ανέβασε τώρα κάτι backstage. Καλά, τι κορμάρα είναι αυτή. Κοίτα εδώ.
0: Πα.
1: Παιδιά, εάν το δείτε, θα πάτε πλάκα.
0: Κορμί θα ανατηφόρο, η Ελένη Φουδέιδα.
1: Η Ιωάννα Τούνη έχει ανεβάσει 200 story. Αλλά εγώ πέτυχα αυτό που είχε ανεβάσει στη Σαλάντα.
0: Βιετούλα πάνω απ' όλα.
1: Είδη στην παραλία. Ρέση, η Γαριφαλιά η Καλιφόνη.
0: Έλα, ναι.
1: Ανέβασε ένα βίντεο, τέλος πάντων, που βάφεται. Αλλά η δίπλα με μια φίλη της. Η δίπλα είναι η κοπέλα του Light, νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτή είναι.
0: Οκ. Okay. Η κοπέλα, γυναίκα, παντρεύτηκε αυτός, δεν παντρεύτηκε. Α, δεν ξέρω κιόλας.
1: Όχι, παιδί έχουν κάνει.
0: Α, τέλος πάντων, τα μπερδεύω κι εγώ, δεν τα πάω καλά με όλα αυτά. Ναι.
1: Η Ζόζεφη ανέβασε ένα βίντεο που είναι στο αμάξι. Λογικά είναι του Νίνου αυτό το αμάξι.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Ξέρω εγώ, ποιο να είναι.
0: Από τις μαύρες τρίχες λέει στα μαλλιά. Άσε μας μωρέ. Λα Παναγία μου, να μας τρελάνει αυτός.
1: Ο Βακίλας ανέβασε ένα βίντεο πάλι και αυτό το αμάξι. Όλοι τα αμάξια ανεβάζουν.
0: Εντάξει, καλά κάνουν.
1: Ναι, σπίτι δεν έχουν.
0: Τι είσαι εσύ, βρε. Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβασε τίποτα. Μπήκες να δεις το κορίτσι μας που γιόρτασε χθες παρέα με την Bunny. Γιόρταζαν σε ένα λαμπερό event τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ Το Δικό Μου DNA, το οποίο έχει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points και χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος, θέλω να σας πω. Το άλμπουμ έγινε και viral φαινόμενο, καθώς τα τραγούδια του μετρούν περισσότερα από 272.000 video creations στο TikTok. Και βέβαια και εμείς ήμασταν εκεί, ο Show Cafe με 104,8. Πήραμε και εμείς βραβείο για την υποστήριξη του άλμπουμ. Αγαπάμε την Κατερίνα Λιόλιου. Την αγαπάμε πολύ.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Μάτια.

0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ο Johnny Depp έχει γενέθλια σήμερα. Αυτό το όμορφο παλικάρι, το οποίο κλείνει τα 63 του χρόνια σήμερα.
1: Έλα ρε, έχει ο Γιάννης γενέθλια.
0: Ναι, ο Γιαννάκης.
1: Έλα ρε,
0: ο Γιαννάκης ο Depp. Ο οποίος κλείνει τα 63, είπαμε είναι στο ζώδιο του διδύμου.
1: Ναι, αν ήξερα την ώρα θα σου βγάζα και οροσκόπο.
0: Είναι διδυμάκι, ξέρεις, δύσκολοι χαρακτήρες οι δίδυμοι.
1: Σόπανε,
0: είναι λίγο γυναικάδες, όχι απλά ρε παιδί μου, έτσι του αρέσουν λίγο. Ναι. Ξέρεις, είναι λίγο
1: είχα ένα φίλο δίδυμο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ήταν έτσι όπως το λέω?
1: Όχι ακόμα είναι, απλά δεν μιλάμε.
0: Τι σε ζήλε. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Γι' αυτό θα με βρείτε στο Τουζ. Τώρα θα σας το συστήσω για ακόμα μία φορά. Στο Τουζ, στα πολιτικά, βρίσκουμε μια τεράστια πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα. Βασικό. Καφέ, κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Πολύ σημαντικό για εμάς τις μαμάδες που φοβόμαστε κιόλας. Weekend party με DJ. Κάθε Σαββατοκύριακο υπέροχα parties γίνονται εκεί. Όλα αυτά στο Τουζ, στα πολιτικά Ευβίας και πάντα stay salty.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Ποπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι. Να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strong. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και εσείς είστε στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
1: Ελένη Φούρλη
0: και ο Θάνος Πετρέλης. Τι δήλωσε ο Θάνος Πετρέλης?
1: Τι έπαθε καλέ?
0: Θα δεχτώ, λέει, το κομπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα.
1: Α, ωραίο.
0: Του πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι του πάει?
1: Ρε παιδί μου, μοιάζει ότι είναι σαν αρχαίος.
0: Ναι, σαν αρχαίος και το. Μοιάζει, λέει, ότι είναι σαν αρχαίος. Τον χαντάκωσε τον άνθρωπο.
1: Δεν λέω λόγω ηλικίας μου.
0: Τι είσαι εσύ, βρε, κατάλαβε. Πόσο να είναι ο Πετρέλης το,
1: δεν θα είναι. 40.
0: Τι λες, βρε, που είναι 40.
1: Α, παραπάνω.
0: Βέβαια θα είναι παραπάνω. Τέλος πάντων, άστον τώρα. Δεν λέμε εδώ, τα μαρτυράμε τις ηλικίες.
1: Ναι.
0: Αλεξάνδρα Νίκα, βρε, να του ζήσει του Κωνσταντίνου, το δεύτερο παιδάκι. Η πρώτη φωτογραφία με την νεογέννητη κόρη έβγαλε η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγός του. Και η αποκάλυψη για το όνομα που θα της δώσουν. Και ποιο θα είναι αυτό, εγώ ξέρω.
1: Α,
0: ξέρω
1: πώς το ξέρεις?
0: Το όνομα που θα δώσει στην κόρη του ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το ξέρω.
1: Πώς είναι?
0: Για μάντεψε, πες κανένα όνομα.
1: Ξέρω
0: να
1: πω
0: μήπως πέσεις μέσα, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα.
1: Μαρία.
0: Όχι.
1: Ελένη.
0: Όχι.
1: Κατερίνα.
0: Είναι λίγο πιο σπάνιο.
1: Πιο σπάνιο.
0: Ναι.
1: Α, είναι αρχαίο.
0: Όχι. Θυμίζει μπισκότο.
1: Μπισκότο.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Μιράντα, βρε.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου?
0: Shock FM 104,8.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: πιο γλυκό με φύση.
1: Και ακόμα μια πολύ ωραία διάκριση για την Ελλάδα, συγκεκριμένα για την Αθήνα, η οποία κατέκτησε την ένατη θέση παγκοσμίως,
2: ναι,
1: στην καλύτερη κουζίνα, στο γαστρονομικό, λέει, χάρτη.
2: Ένατη μόνο.
1: Μέσα στο top 10, λέει, ναι ρε παιδιά, έλαντε. Δηλαδή εγώ περίμενα παραπάνω.
2: Παραπάνω.
1: Να είναι στις πρώτες θέσεις, εννοώ ρε παιδί μου. Ναι, το top 10, η Πορτογαλία είναι μέσα, Πεκίνο, Μελβούρνη, Βαρκελόνη, Λονδίνο. Στην πρώτη θέση ανέχετε το Θεό σας. Ξέρετε ποια πόλη ήρθε, ποια χώρα. Ήρθε η Λίμα, που είναι στο Περού.
2: Η Λίμα στο Περού.
1: Η Λίμα στο Περού, που αποτελεί, λέει, την αδιαφιλονίκητη γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής, η Λίμα. Όλα αυτά, η κουζίνα της συνδυάζει μοναδικά πιάτα και τέτοια πράγματα.
2: Τι λες εσύ, ξέρεις τι έχουμε εμείς?
1: Ξέρεις τι έχουν αυτοί? Έχουν σεβίτσε. Καλά ρε παιδιά, τώρα το σεβίτσε τώρα το βάζουμε ίσα και όμοια με το δικό μας το τσιπούρα, με το δικό μας το λαβράκι.
2: Τι λες, ξέρεις πως έχουμε εμείς?
1: Έχουν το πικάντικο αντιτσούτσος. Δηλαδή τώρα θα βάλουμε το αντιτσούτσος ίσα και όμοια με το τζατζίκι.
2: Εμείς έχουμε το αντικούκου.
1: Έχουν το κάουζα λιμένα, πουρές πατάτας, λέει, με γέμιση κοτόπουλο. Μα τώρα αυτή την ιδέα τη βάζαμε, τη βάλαμε στην πρώτη θέση. Θα μου πεις, έχεις φάει, κυρία μου, και το κρίνεις? Όχι, δεν έχω φάει.
2: Okay.
1: Αλλά από την άλλη, έτσι πως ακούγεται, δεν ακούγεται και πολύ δελεαστικό.
2: Πάση καλά, ξέρεις τι έχουμε εμείς.
1: Για πες τι έχουμε εμείς.
2: Εμείς έχουμε μουσακά, παστίτσιο, σουβλάκι, γεμιστά, ντολμάδες, φασολάδα, γιουβέτσι, μπριάν, σπανακόπιτα, χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι, αρνί στη σούβλα.
1: Ένα σου πω, έχεις κάνει σερβιτόρο σε νησί, στάνταρ.
3: Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα για ακόμα μια φορά στον Κεφίρ μας, ο οποίος είναι εδώ σε φόρμα. Μια χαρά σε βλέπω.
1: Λοιπόν, Ελένη μου, επειδή δεν θέλω να χώνεσαι, θα σου φτιάξω εγώ αντιτσούτσος.
0: Αντιτσούτσος.
1: Αντιτσούτσος. Στην ουσία κάτι σουβλάκια δεν είναι αυτά.
0: Ναι, κάτι σουβλάκια μοσχαρίσια.
1: Ωραία, θα παραγγείλουμε.
0: Δεν το θέλω το μοσχάρι.
1: Α, ναι, αυτό σου λέω, θα παραγγείλουμε απ' έξω.
0: Γιατί πού θα βρούμε αντιτσούτσος εδώ τώρα στη Χαλκίδα. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να μου μαγειρέψεις. Αν πιστεύεις ότι έχεις ελπίδες και με αυτό, δεν έχεις καμία ελπίδα, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, ρε, αλήθεια, αφού στο στρατό ήμουν μάγειρα.
0: Στο στρατό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 29 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Ρε, εσύ έχει αρχίσει και πέφτει. Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Εγώ σας το είπα, παιδιά. Εγώ σας το είπα και αγχώνομαι. Δεν θέλω τώρα ο Ιούνιος να μας κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ρε, μήπως είναι αυτές οι αλκιονίδες μέρες.
0: Τι λες, μωρέ, οι αλκιονίδες είναι το Γενάρη. Και εκτός αυτού, οι αλκιονίδες είναι ζεστές μέρες.
1: Εντάξει, ωραία, λοιπόν.
0: Είναι αυτός, που τον βρήκαμε.
1: Αύριο θα φτάσει 31, Πέμπτη 33, Παρασκευή 31, εκεί. Αλλά κάτι λέει για βροχές.
0: Ναι!
1: Λίγο μου τίλα Παρασκευή Σάββατο.
0: Αυτό. Και εγώ κάτι τέτοιο άκουσα και λέω, κάτσε να δω. Ο Κεφίρ θα πέσει μέσα, μην του το δώσω το τυράκι, να το βρει μόνο.
1: Όχι, αυτό το βλέπω και τώρα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 60% πιθανότητες να βρέξει το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, ε.
1: Ναι.
0: Και
1: σαράβα την Παρασκευή.
0: Και ήθελα να λιαστώ το Σαββατοκύριακο να ξέρω.
1: Πήγαινε Κυριακή.
0: Να ξέρω ψήφι. Θα πάω Κυριακή. Αυτό.
1: Ναι, ρε, Κυριακή δεν είναι, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, ολοκληρωσές.
1: Τελείωσα.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Γεωργίτσα στο morning show τι έχει να μας πει.
2: Γιώργος και Μαρία στο καφέ morning show.
3: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγουριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγουριού μου δηλαδή. Και μου λέει, ρε παιδί μου, ρε Γιώργιτσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ε, ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
0: Έλα, μωρί.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
11: Are they people?
12: No.
11: Are they human?
12: Oh my God.
13: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
13: Η μέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
13: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
17: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
18: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
17: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
18: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
17: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
18: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
17: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
18: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
17: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
18: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
17: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
18: Τον Αλυμπινίση εσύ.
17: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
18: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
17: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
18: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
16: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
18: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
19: Η ώρα είναι 7:30.
20: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
21: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
22: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
23: Σοκ FM 104,8.
24: Σοκ FM
25: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
24: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
24: Τίποτα άλλο.
26: Σοκ FM απογεύματα.
27: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Τρίτης, και παιδιά, πείτε μου ότι το έχετε δει αυτό το βίντεο.
28: Ποιο?
27: Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στο Μικ Λιόβερ, που είναι αυτό δεν ξέρω, του Ντέρμπισσάιερ, που yeah. το δεν ξέρω, όταν βροχόπτωση, λέει, κάλυψε μόνο τη μισή έκταση του γηπέδου. Παιδιά, το είδα το βίντεο και έπαθα σοκ.
28: Τι λέτε?
27: Από τη μία πλευρά ο ένας θερματοφύλακας, και δεν ήταν AI,
28: ναι.
27: από τη μία πλευρά ο ένας θερματοφύλακας είχε βροχή.
28: Ναι.
27: Και από την άλλη μεριά οι άλλοι παίχτες στο άλλο μισογήπεδο είχαν ηλιοφάνεια.
28: Άρα,
27: παιδιά,
28: δηλαδή,
27: αλήθεια σας λέω.
28: Τι λες, δε, πώς έγινε αυτό τώρα? Άρα δηλαδή ο ένας ο τερματοφύλακας φόραγε κοντομάνικο, ο άλλος μακριμάνικο. Ο ένας δηλαδή φόραγε γυαλιά, ο άλλος κράταγε ομπρέλα.
27: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
28: Ο ένας ήταν στεγνός, ο άλλος μπούσκεμα.
27: Έτσι ακριβώς. Ο διαιτητής ρώτησε, θέλετε ήλιο ή βροχή? Και επέλεξαν κάπως έτσι. Παιδιά, πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο. Και είναι αυτό που λέει κάπου τώρα εδώ ο Ανδρέας, μας ψεκάζουν.
28: Ναι, ναι, σίγουρα μας ψεκάζουν. Κάνω δεν τον καιρό. Άσε μας πω, κοιτά που βγαίνω αυτά.
27: Είπε στο Δωρή Φέρη, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στο Νοσοκαφέ με 104,8.

0: Άστα τώρα, με έπιασε μεγάλο θέμα.
1: Τι είναι?
0: Πείνασα. Όπως καταλαβαίνει, πείνασα. Τώρα με έχει κόψει μία πείνα. Ναι. Διότι το μεσημέρι μου λέει η μανούλα μου: φάει, παιδί μου, έχω φτιάξει ωραιότατο παστίτσιο. Και λέω: παστίτσιο, είσαι καλά, είναι παχυντικό.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Εγώ κάνω δίαιτα. Κατάλαβες?
1: Συγγνώμη, δεν έφαγες παστίτσιο?
0: Δεν έφαγα.
1: Δεν έχει τώρα σπίτι?
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορεί να φας πιο μετά.
0: Δεν θα φάω παστίτσιο. Θέλω απόψε, αφού έτσι με έχει.

0: πιάσω τώρα μεγάλη πείνα, θέλω να το σπάσω, να σπάσω τη δίαιτα. Πίτσα ή σουβλάκι απόψε. Έλα, έλα, έλα. Τώρα τελείωσε.
1: Α, τι θα φάσει μερά.
0: Τελείωσε, ναι, ναι, ναι. Θα το έχουν φάει το παστίτσιο, δεν ξέρω αν είναι στο σπίτι τώρα.
1: Ναι.
0: Πίτσα ή σουβλάκι, πείτε. Αγαπημένοι μας που μας ακούτε, πίτσα ή σουβλάκι. Αφού σπάσαμε.
1: Για σήμερα,
0: για σήμερα.
1: Είναι και τρίτη.
0: Ναι, γιατί τώρα με έπιασε και λέω θα τη σπάσω τη δίαιτα τέλος.
1: Εγώ θα έτρωγα πίτσα.
0: 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ό,τι μου πούν τα παιδιά θα φάμε απόψε. Πίτσα ή σουβλάκι.
1: Πίτσα ή σουβλάκι.
0: Έμα, εσύ τι φαγητό θα φας απόψε?
1: Α, σήμερα τι έχω να φάω? Σήμερα έχω λουκάνικο.
0: Πάλι λουκάνικο. Και την προηγούμενη εβδομάδα που σε ρώτησα, πότε ήταν, Τετάρτη, Πέμπτη, πάλι λουκάνικο είχες.
1: Α, Ελένη μου, εγώ μια φορά τη εβδομάδα θα το φάω το λουκάνικο μου.

0: Εντάξει, τελικά με πείσατε. Σουβλάκια.
1: Σουβλάκι.
0: Ένα σουβλάκι ήρθε στην πρώτη θέση από την πίτσα και βέβαια.
1: Σουβλάκι εννοεί καλαμάκι.
0: Σιγά.
1: Α, γύρω.
0: Μαζί με πίτα.
1: Πε το έτσι, ρε.
0: Εντάξει, πιτογυράκι, θε να το πούμε. Σουβλάκι και πίτσα. Όμω, αν ρωτήσει το μέσο Έλληνα σουβλάκι ή πίτσα, οι περισσότεροι θα πούνε σουβλάκι με ποσοστό τουλάχιστον πάνω από 60%.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Από τι τελευταίε έρευνε, ενώ η πίτσα έρχεται περίπου στο 39%.
1: Ναι, γιατί για να πάρει μια πίτσα θέλει 12 ευρώ, ενώ για να πάρει ένα σουβλάκι θέλει 4.
0: Πάλι που, που το πήγε, που το έφερε πάλι στα οικονομικά. Αχ, εγώ περιμένω να έρθω Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο στο Τούζ έχει γίνει πλέον στέκη. Στα πολιτικά ευείας εκεί είμαστε και κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα ειδικά όμως έχουν ρυθμό και πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ ωραίο κόσμο. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά τέλεια. Τούζ στα πολιτικά ευείας, καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει. Και stay salty.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαρία,
8: τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού, Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποιήσει, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καμπ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22-210-20-145.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσης. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0-500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μόνα.

0: ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδείας.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people? No. Are they human?
6: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
7: Ημέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
11: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Βίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Βίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είστε έτοιμοι?

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει, ο

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι τέσσερις παντρεμένοι που λένε παιδιά και πάνε για ψάρεμα. Εκεί που μαζεύονται στο ψαρέματάκι και τα λοιπά, αρχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Καλά, λέει ο πρώτος, παιδιά, δεν πιστέψετε τι υποσχέθηκα στη γυναίκα μου να κάνω για να μπορέσω να έρθει αυτό το σουκού για ψάρεμα. Υποσχέθηκα να βάψω όλο το σπίτι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Άσε ρε, του λέει ο δεύτερος, άσε ρε, του λέει. Εγώ υποσχέθηκα και να έρθω για ψάρεμα ότι θα χτίσω ολοκένουργια πέργολα για την πισίνα, ρε. Καλά, λέει ο τρίτος, με δουλεύετε, ρε, με δουλεύετε. Εγώ, παιδιά, της υποσχέθηκα να κάνω πλήρη ανακαίνιση στην κουζίνα μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές, μπας και έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο για ψάρεμα. Πείστε, ρε, παιδιά. Ο τέταρτος της παρέας δεν μιλάει. Τον κοιτάνε οι άλλοι τρεις, του λέει, τι είναι, ρε φίλε. Εσύ δεν μιλάς. Θες να μας πεις, ρε φιλαράκο, ότι εσύ δεν υποσχέθηκες τίποτα για να έρθεις για ψάρεμα αυτό το Σαββατοκύριακο? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έβαλα ξυπνητήρι σήμερα το πρωί κατά τις 5.30. Την ώρα που άρχισε να βαράει το ξυπνητήρι, γυρνάω στη γυναίκα μου και της λέω, σεξάκι ή ψάρεμα? Μου λέει πουλόβερ να πάρω και έφυγα.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: παιδί μου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
6: Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Κοσμέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
2: Ναι.
1: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
2: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
1: Yes, παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι. Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
2: Δεν σε τσίπησε καμία, ε?
1: Με κοιτάνε.
2: Θέλει φίλη μας είναι αυτή η τσούχρα.
1: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλλη!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όπως θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση.
2: Ναι.
1: Έχω μια φίλη.
2: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Με γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
0: Shock FM.
3: Είναι ο καλύτερος αθμός.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Η καλύτερη.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, ρε παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Κύριε Φώτη, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: εσείς.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
0: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
0: 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.